0: πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
1: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
2: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
1: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
2: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
1: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
3: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
4: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
5: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
6: Ελαστικά Zois Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
7: Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-2173. Zois Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: 50 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας. Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιν Πινγκ ότι

0: Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αέολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έκανε σαφές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα τον πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-0 η Real Madrid της νίκησε την Ουραγό Οβιέδο για την 36η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έντονα αποδοκιμάστηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ από τους φιλάθλους της Real όταν πέρασε αλλαγή στο 61ο λεπτό στη χθεσινή αναμέτρηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: τώρα, Τζιβελεκίδη, μπορούμε να μιλάμε σωστά.
1: Ναι, τώρα
0: διότι τώρα I feel good.
1: Ναι.
0: Γιατί, γιατί για την Στεφανία.
1: Γιατί θα καταλαβαίνεις τώρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: So good.
1: Ναι.
0: So good.
1: Δευτέρα να δεις που θα σου έρθω καθόλου να δεις. Θα μιλάς τη Δευτέρα να δεις που θα σου έρθω καθόλου να δεις.
0: Α, εξολοκλήρω τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, θα μιλάς μόνο σου τρεις ώρες. Δεν θα σε διακόψει κανένας.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό το το οποίο κάνω. Πρέπει να πάρω. Α, αλήθεια, ωραία. Κρίμα. Κρίμα. Για βάλει εδώ το τέλος. Είναι ωραίο. Τσακπίνικο. Πάει πάρα πολύ καλά. Εκεού.
1: Ο καημός με μένα το μεταξύ, δεν το έδειχνα στο διάλειμμα. Είναι.
0: Ναι, γεγονός.
1: Είναι ο παραδείγμα. Το παθαίνω μια φορά το χρόνο εγώ αυτό για τον Παναθηναϊκό, μην νομίζεις. Δεν μου φεύγει έτσι πολύ.
0: Έχει πιάσει τώρα. Σου έχει έρθει ένα δοβρουτζά κάτι.
1: Αυτό που κάνει ο πρόεδρος, το κάνω κι εγώ.
0: Εντάξει. Όλοι μας το κάνουμε. Και εγώ εχθές το έκανα με τα δεσποτάκια μου που έχω εκεί.
1: Ναι, το έλεγα του Σπύρου ότι μιλάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη γάτα του, του λέει τα θέματα. Τα κάνα. Εντάξει.
0: Και έτυχε η χθεσινή ημέρα, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν και λίγο τη βαριά, ήμουν και λίγο κουρασμένος, έκατσα εκεί λίγο στην αυλή.
1: Μίλαγες κι εσύ.
0: Και ήρθαν εκεί τα γατάκια, η μία η γατούλα. Εκτιμά τόσο πολύ, δηλαδή, εκτιμά τόσο πολύ το λίγο φαγητούλι, ας πούμε, που έρχεται και τρώει εκεί, που καθόταν, με κοιτούσε, της μιλούσα, εγώ της έλεγα τα δικά μου. Είχα βγει έξω έτσι να κάνω κανένα. Ξέρετε τώρα, ναι, δεν καπνίζω μέσα στο σπίτι. Και. Τούτο εδώ. Νούμερο 3. Τρία. Λοιπόν, και μου απαντούσε και λέει:
1: ναι,
0: απαντούσε.
1: Μα αυτό είναι
0: καλούνα.
1: Το ωραίο που σου απαντάνε. Όπως ο πρόεδρος που μιλάει στη γάτα και λέει: θα τα λύσουμε όλα, πάμε για την πλήρη ανατροπή. Θα τα κάνουμε όλα. Του μπέτσι μιλάω και εγώ στην κοιμή. Εγώ τον καταλαβαίνω τον πρόεδρο.
0: Ερώτηση: ο άγνωστος οδηγός, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος, πραγματικά μποτιλιαρισμένος στον Κυφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, εάν έχει γατούλα δίπλα του, μπορεί άλλιστα να τη μιλήσει. Εάν όχι, μπορείτε να κάνετε το εξής. AI.
1: AI
0: γάτα.
1: Για να βρούνε γάτα.
0: Ναι, ναι, ή για να βρούνε γάτα, να πάρετε μια γατούλα να την έχετε μαζί σας στο αυτοκίνητο. Για να μιλάτε την ώρα που είσαστε εγκλωβισμένοι, μποτιλιαρισμένοι, όχι εγκλωβισμένοι τώρα, βαριά λέξη το εγκλωβισμένοι, που είσαστε μποτιλιαρισμένοι στο Κυφισό. Διότι αυτή τη στιγμή η κίνηση, το μποτιλιάρισμα, ξεκινά από την Έλα, από την Εθνάρχου Μακαρίου. Mm-hmm. Εκεί σε πόλια.
1: Ναι, ναι.
0: Και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αχαρνών, συνεχόμενα. Στην άνοδο, στην κάθοδο. Έχουμε ένα πρώτο μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι κλασικά μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Μετά ηρεμούν λίγο τα πράγματα και ξαναταλαιπωριέστε εκεί λίγο μετά την Αχαρνών, και το μποτιλιάρισμα σας συντροφεύει μέχρι και την Ιερά Οδό.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι ιερά η οδός εκεί. Θα πείτε, οχ, ουφ, αφ, ανάσα, ένα πράγμα. Φοβερή κίνηση και φοβερό μποτιλιάρισμα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά σας. Έχουμε κινησούλα, έχει πιάσει κινησούλα και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Βλέπω εδώ Αμαλίας, Αρδιτού. Στη Βασιλή Σόλγα δεν βλέπω ακόμα κίνηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Αρδιτού, από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι στο Χίλτον. Βασιλίση Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προφανώς εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δεν ξέρω αν είναι έτσι ομοειδεάτη σου που έχουν πάει να πανηγυρίσουν.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Τι να πανηγυρίσουν.
0: Να πάμε γενικότερα, παιδί, να μην σας πειράξουμε λίγο. Χριστούλης, βάλε μουσική.
1: Λοιπόν, το προσπερνώ, το πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπεις να κλείσουμε με την με την Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout εκεί της Ηλιούπολης. Το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι και τον Καρέα.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά όλα, μην το συζητάς.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί μου κάνανε παράπονα. Μισό λεπτάκι να δω. Μου στέλνανε μηνύματα και λέει: γιατί την Ποσειδώνος την αφήνεις απ' έξω.
1: Ναι, Ποσειδώνος έχει κίνηση συνήθως εκεί κοντά στο θάλασσα.
0: Ωραία, δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή κίνηση. Μια χαρά είσαστε. Έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται.
1: Πάντα έχει τέτοια ώρα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Εκεί που ήταν το ρολόι. γενικά παντού. Δεν είχε ρολόγια εκεί στον Πειραιά. Και το βγάλανε. Πού είναι ο πύργος, παραμένει ο πύργος. Εκεί όλο γύρω γύρω έχει. Στην ακτή Κουντουριώτη.
1: Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πρέπει νομίζω να βγάλουμε τα καλοκαιρινά μας, όσοι δεν τα έχουμε βγάλει, και να είμαστε έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη επιστροφή.
0: Έχω μια συνάντηση σήμερα, οπότε τώρα το πρωί.
1: Με μετεωρολόγο.
0: Όχι, δεν έχω συνάντηση με μετεωρολόγο. Ανοίγω, λέω, επειδή είναι ψιλοεπίσημη συνάντηση, λέω να φορέσω πουκάμισο και σακάκι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καθόμενα και κοιτούσα. Λέω πουκάμισο και σακάκι. Πουκάμισο και σακάκι.
1: Μέχρι 26 θα είναι.
0: Ναι, και,
1: κάτσε να δω.
0: 26 βαθμούς Κελσίου, ξέρεις τι σημαίνει
1: 26,
0: για μένα.
1: 25-26, 56.
0: Λοιπόν, οπότε. Φόρεσα και πάλι κοντομάνικο, λέω εντάξει.
1: Μισή ντροπή
0: δική του, μισή δική μου.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι θα έχει σήμερα, συννεφιά, θα είναι αυξημένες, θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες πρωινές ώρες δυτικά και της χώρας και στην κεντρική Μακεδονία, και μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως ορεινά. Κάποιες βροχές. Λοιπόν, άνεμη, δυτική, νοτιοδυτική 3 με 5 εξιστανότητα, τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένειση το βράδυ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Ίδια δηλαδή σχεδόν πράγματα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει 22-24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 24-25 και τοπικά στα ανατολικά επιρρεατικά τους 26, και εδώ στην Αττική 25-26 βαθμούς θα φτάσει. Δεν προβλέπεται βροχή, νεφός, ισαρές, κατά διαστήματα πιο πυκνές, δηλαδή τέλεια. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 24. Όλα καλά.
0: Όλα καλά,
1: πρίμα.
0: Όλα καλά.
1: Πάμε
0: όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Για το καλοκαίρι. Τι θα κάνουμε.
0: Πολλές. Για το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.
1: Όχι, αν θα
0: πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Ναι, θα κάνουμε την. Ναι. Ρωτούσαν, στέλνανε μηνυματάκια για τον κοινωνικό τουρισμό. Πότε τελικά θα ανακοινωθούν, λέει. Πότε θα βγουν.
1: Μην βγουν και σήμερα.
0: Α, παίζει και σήμερα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Α, εγώ τους είπα κανένα δύο εβδομάδες. Ναι,
1: τα προσωρινά.
0: Τα προσωρινά σήμερα.
1: Για τα προσωρινά λέμε τώρα. Αλλά.
0: Τα μη προσωρινά. Κάνα δύο εβδομάδες. Λογικά.
1: Κοίτα να σου πω.
0: Λέω εγώ τώρα. Υποθέτω.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει 2-3 μέρες για τις ενστάσεις να θα βγουν. Το στόχος είναι να αρχίσει την. Στις 2 με 20-18, ναι, να αρχίσει το πρόγραμμα 25.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα. Άρα θεωρητικά θα πρέπει να βγουν. Ξέρω εγώ, τις επόμενες ώρες. Να σου πω, ήδη έχουν καθυστερήσει από αυτό που εμένα μου έλεγαν ότι μπορεί να μην δίνανε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά μου είχαν περιγράψει, ξέρω εγώ, τη διαδικασία. 2 μέρες αυτό, 2 μέρες αυτό, 2 μέρες αυτό. Υποτίθεται πρέπει να έχει βγει μέχρι τη Δευτέρα.
0: Για να
1: δούμε. Και είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων, παρότι επαναλαμβάνω, δεν έδιναν επίσημες ημερομηνίες. Οι άνθρωποι, εντάξει, γιατί είναι και πολλές οι αιτήσεις και θέλουν επεξεργασία. Να το περιμένουμε, μπορεί και σήμερα. Θα πω. Ναι, θα χρειαστεί μετά, σου λέω, 2-3 μέρες ενστάσεις, και μετά θα βγουν οι 3, θα πω εγώ, για να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Γιατί για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό σου λέω. Και μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε έχω την αίσθηση πρώτα θα σήμερα οι ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά, επειδή είπαμε για την κινησούλα, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρη μου, ακούσα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, είμαι 100% σίγουρος, και στέλνεις κατά λάθος μηνύματα σε εμάς, διότι
1: με
0: τελείως διαφορετικό.
1: Δεν ακούει άλλο σταθμό, αποκλείεται τώρα.
0: Μαρέ, Άρη μου, ναι, βάλει το
1: ακούει με άλλα αυτιά, όχι με άλλο σταθμό.
0: Εν πάση περιπτώσει, με άλλα αυτιά, με άλλα μάτια. Ακούει με τα μάτια και βλέπει με τα αυτιά.
1: Άρη,
0: καλημέρα, σ' αγαπάμε.
1: Λοιπόν, είδε το βίντεο. Της κυρίας Καριστιανού.
0: Το είδα.
1: 21 Μαΐου,
0: το
1: περιμέναμε. AI, αυτή η AI παντού έχει μπει.
0: Εννοείται.
1: Ναι, είναι αυτό σε αυτό το AI βίντεο. Αφήνει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς εκεί στο ράμφο. Φεύγει τα χέρια της. Όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή.
0: Ακόμα και η AI το περιστεράκι που θα το κρατούσε. Τον κλάδο ελιάς.
1: Σχολίαζαν στα social ότι είναι πολύ τροφαντό το περιστέρι. Δεν το παρατήρησα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Το έκαναν πολύ οι AI.
0: Κάτσε, δηλαδή. Έβαλε Μαρία και Μπλάντι τώρα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Το
0: δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη
0: να σε ρωτήσω κάτι. Του έχετε κάνει κάτι σήμερα του Τζιβελεκίδη γενικότερα?
1: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Με έφαγε στα ερωτικά. Του στέλνε μηνύματα, έτσι. Την ώρα που έκανε ρεπορτάζ εκεί με το Xi Jinping. 100%. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί τη λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Σύμφωνα με ενημέρωση τη στάση.
1: Ωραία.
0: Να τα ξέρετε και αυτά. Βολτίτσα. στα
1: πάμε καλύτερα. Βολτίτσα, πάμε βολτίτσα.
0: Γιατί εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό, θα κάνουμε παράκαμψη για να φτάσουμε γρήγορα γρήγορα σε όλες τις εφημερίδες.
1: Πριν πάμε όμως στη βολτίτσα, θα μου δώσεις πάρα πολύ λίγο χρόνο.
0: Όσο θέλεις.
1: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύεσαι και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr. isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: 7:30 θα έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της, του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις 8:20, επειδή εμείς είμαστε στη διαχείριση του χρόνου.
1: Εξαιρετική.
0: Τζιβελεκίδη, με λεπτομέρεια δευτερολέπτου. Δεν θα προλάβουμε πάλι τίποτα όπως θα έχουμε σχεδιάσει. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 8:20 το Δημήτρη Παπασεργίου.
1: Μόνο τη Δευτέρα έχεις ελπίδα.
0: Ναι, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα συζητήσουμε πολλά πραγματάκια με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και για τους μικροδορυφόρους, και για κύθυρα, χείο... Πας από εδώ, πας από εκεί. Τα κύθυρα. Στα κύθυρα πας, δεν τζιβελεκεί.
1: Έχεις πάει στα κύθυρα.
0: Ποτέ δεν θα τα δούμε τα κύθυρα.
1: Έχεις πάει.
0: Λάκωνας, από την Νεάπολη τα κύθυρα.
1: Ναι, σωστά,
0: είναι...
1: έχεις πάει εσύ. Λοιπόν,
0: είναι
1: τρεις απλωτές. Σταμάτα, έλα, έλα. Λοιπόν. Δεν έχεις καμία αίσθηση του χρόνου, παιδάκι. Είμαι φοβερό.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Ξεκινάμε από την κόντρα.
1: Έχει φτάσει και 20, αλήθεια, δεν μπορεί.
0: Η κόντρα, τι κατηγορίες είναι αυτές, δεν
1: βλέπω. Άδικες.
0: Κόντρα νιούς, τελείως όμως. Λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Έλα, λάσπη.
0: Καλό. Κόντρα νιούς, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Είναι ο κεντρικός τίτλος. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της.
1: Λοιπόν.
0: Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη, συναγερμός στις αρχές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Και στέλνει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. Τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη, 16ο Τακτικό Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, από σήμερα έως την Κυριακή. Απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόνο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις, είπε. Άδωνης και το Ανδρουλάκη, μασαμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο, διερωτάτε. Μασαμπούκωσε, τα πες στη Βουλή χθες.
0: Μεταφέρει τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη.
1: Άδωνης κατά Ανδρουλάκη, εισαγωγικά. Μασαμπούκωσε ένα 200 και μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Τζιπίνγκ, δεν μπορώ να το πω Τζιπί. Αν δεν πω το Σιτζιπίνγκ, δεν μπορώ να πω το όνομά του, να δεν βάλω και το Σι μπροστά. Δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα στη συνάντηση με τον Τραμπ.
0: Γιατί Τζιπίνγκ τον έχουν γράψει.
1: Ναι, θέλω και το Σι εγώ μπροστά, αλλιώς δεν μου βγαίνει να το πω σωστά.
0: Ή Σι θα το πεις, ή Σι Τζιπίνγκ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχατη προδοσία. Πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Είναι αρκετά τα θεματάκια. Τα αναλύσαμε. Θα τα ξανααναλύσουμε. Κραυγή αγωνίας. Ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφαξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό αναφέρει σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Μην γελάτε που ανάβω το φακό, δεν βλέπω, ρε παιδιά.
1: Δεν το ξέρω, γι' αυτό γελάω.
0: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, είπαμε. Δεν φοράω τα γυαλιά για να μην φαίνεται ότι δεν βλέπω. Ναι. Αλλά ουσιαστικά δεν βλέπω.
1: Ελεύθερος τύπος. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα του ελεύθερου τύπου, πίνακες με τις εμπορικές αξίες, ακίνητο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Ακόμη ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και υπόκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο εισαγωγικά του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Φουκυβίδης. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό για τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Παγίδα.
0: Η παγίδα του Θουκυβίδη.
1: Λοιπόν.
0: Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ για την παγίδα του Θουκυβίδη.
1: Πάμε, προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η σοφία του Θουκυβίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Πάντα 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των Ηνωμένων Πολιτειών για την μελέτη του. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του Θουκυβίδη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπινγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη προς G2 στη θέση των G20. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα.
1: Αυτό που λες. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι κόφτες των πανελλαδικών, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ακόμη, η Σύνοδος Κορυφής, είπα, Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ σε βαβλίβη μεταξύ υπερδυνάμεων, Συνέδριο Δημοκρατίας, μεγάλη απόδειξη πρώην πρωθυπουργή.
0: Και να πούμε βεβαίως ότι την παγίδα του Θουκυβίδη, ένας Αμερικανός τέτοιος, ιστορικός, ο Γκράχαμ είναι αυτός ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει, μην τα αναλύουμε πάλι. Πάμε στην καθημερινή γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Αλλά ήθελες να το πεις, ναι.
0: Αλλά ήθελα να το πω, ναι.
1: Πάμε.
0: Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις κρίζες ζώνης.
2: Energy. 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί Όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Λες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη, ανέφερε και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το ΑΕΟΛ δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Γάλλιο και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρα, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2 επί 1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.

0: τι πανέμορφος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Δηλαδή σήμερα Παρασκευούλα, που δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου, Στεφανία μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ με τον Γιάννη που μιλάει, μας άκουσε και μιλάει, λέει, σε μια γάτα από το διπλανό αυτοκίνητο.
0: Α, εντάξει, πολύ ωραία.
1: Άρα υπήρχε... τώρα έχουμε τρεις.
0: Να σου πω.
1: Εμένα. Ναι. Στεφανία Κασίμου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, ναι. Και είπαμε και εγώ, εχθές καθόμουν σε δεσποτάκια και μιλούσα. Ναι, ναι, ωραία. Η ερώτηση είναι η εξής: μιλάς για γάτα-γάτα ή φλερτάρουμε την ώρα του μποτιλιαρίσματος, Γιάννη? Α, όχι, μιλάει για γάτα.
1: Λέει, για γάτα κανονική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, Σπύρο.
0: Είμαστε πανέτοιμοι και βάλτε λίγο παραπάνω προσοχή. Λίγο περισσότερο την προσοχή σας σε αυτό το οποίο θα σας πούμε, διότι κάπου αυτή τη στιγμή ένα παιδί κάνει μια ευχή και μαζί της ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι, μια διαδρομή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Η Αβίν είναι μέρος αυτού του ταξιδιού, στηρίζοντας το Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί, παρακολουθήσαμε και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο Action 24 και στους πολύ καλούς εκεί συναδέλφους. Παρόλα τα αυτά, εμείς ζητήσαμε την βοήθεια του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον κύριο Τσουκαλά, να μας δώσει κάποιες περαιτέρω απαντήσεις, να πούμε, Στεφανία.
1: Ναι, απαντήσεις.
0: Διότι η κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: και
0: νομίζω.
1: Και εντάξει, και καλά να μας πει ακριβώς, ναι, τι έχει γίνει με το ακίνητο αυτό.
0: Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί ακούμε και αποσπασματικά πράγματα. Πείτε μας τι ακριβώς ισχύει για το ακίνητο.
2: Τι να σας πω, νομίζω ότι χθες απαντήθηκαν όλα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καθαρό το τι ισχύει. Ούτε το ποσό το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρει ότι έχει εισπράξει από ενίκεια. Ισχύει, είναι υπό πολλαπλάσιο αυτού του ποσού.
0: Λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή, και πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Με είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα προσφέρει σε δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα, δεν είναι αυτό.
0: Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, κάτι, οτιδήποτε.
1: Το ποσό εννοώ είναι 1,2, λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ρωτάτε αν λέει ψέματα όταν φαίνεται κανονικά από τα φορολογικά έγγραφα ότι παίρνει 1.000 ευρώ μεταφόρου το μήνα, αν έχει πάρει 1,2. Δηλαδή, αυτό πώς μου το ρωτάτε, ας πούμε?
0: Σας το ρωτάμε διότι ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη και ακούσαμε τις απαντήσεις, αλλά από εκεί και έπειτα εξακολουθούν
2: μπορείτε
0: να υπάρχουν απορίες, κύριε.
2: Μπορείτε να ανατρέξετε στα πόθενές, είναι, ναι, πολύ καθαρά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα εννοώ, όταν βγαίνει κάποιος και λέει ένα τόσο χοντρό ψέμα. Mm-hmm.
1: Πάντως, συγγνώμη, κύριε Τσουκαλά,
2: 1,2 ή 1,5,
1: ναι,
2: ενώ προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα, το ποσό που παίρνει το μήνα είναι ένα ενίκιο που λαμβάνουν πάρα πολλοί Έλληνες. Παίρνουν ένα ενίκιο 1.000 ευρώ. Όχι η πλειοψηφία προφανώς, αλλά το παίρνουν κάποιοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης έχει ουσιαστικά. Δεν είναι ότι τα καταγγέλει κάτι, έχει υοθετήσει ένα δημοσίευμα.
2: Όταν λέει μας αμπούκωσε, τα καταγγέλει.
1: Θέλω να πω ότι ένα δημοσίευμα επικαλείται.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Όταν λες μας αμπούκωσε και ένα δημοσίευμα ενός ανύπαρκτου, όπως αποδεικνύει επί δημοσιογράφου, το παίρνεις και το κάνεις στην ουσία πολιτική, αυτό λέγεται συκοφαντία. Όταν εν γνώση σου γνωρίζεις ότι κάτι δεν ισχύει, δεν το έχεις στην ουσία τεκμηριώσει και βγαίνεις και λες τρεις φορές σε μία μέρα ένα ψέμα, τότε αυτό, κατά τη γνώμη μου, λέγεται δυσφήμιση και συκοφαντία.
0: Άρα λοιπόν θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, θα προσφύγει ο κύριος Ανδρουλάκης στην.
1: Ναι,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό εννοούμε.
1: Εκπροσωπείται το κόμμα. Είναι προσωπικό του.
0: Θα προσφύγει λοιπόν στη δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ άμεσα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Θα γίνει. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα. Στο οποίο θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Με την ανακαίνιση, τι έχει γίνει?
2: Νομίζω ότι και σε αυτό απάντησε ότι πουθενά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα και είναι πάρα πολύ καθαρό.
1: Τι εννοείτε δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα?
2: Δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ότι ανακαινίστηκε με κρατικό χρήμα το ακίνητο αυτό.

0: Αν με ρωτάτε, είπε ο πρόεδρος Πασόκ, αν με ρωτάτε αν μπορεί οποιοδήποτε μισθωτής να κάνει αλλαγές μέσα στο μίσθιο, το ξέρατε κι εσείς νομίζω.
1: Ναι. Διαβάζουμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς, κύριε Τσουκαλά. Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο.
0: Μα δεν είναι προμηθευτής δημοσίου. Άμα δείτε ξεκάθαρα το άρθρο, ναι, το άρθρο 57 του συντάγματος, λέει ακριβώς ποια είναι τα ασυμβίβαστα. Λέει, αν μετέχεις σε εταιρεία, αν δηλαδή συνάπτει συμβάσεις με το δημόσιο αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα, είναι η μίσθωση ενός ακινήτου ατομική μίσθωση ή είναι σύμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει, είναι άρα, βέβαια
0: άρα,
2: αυτό.
0: Άρα εννοώ όλα αυτά που συζητάμε. Εγώ κάνω ένα ερώτημα. Υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί που μισθώνουν ακίνητα στο δημόσιο?
1: Τώρα γιατί το κάνετε το ερώτημα αυτό σε εμάς και αν έχετε στοιχεία δεν τα βγάζετε στον αέρα, κύριε
0: δημοσιογράφη?
1: Όχι, όχι, ναι, μισό.
0: Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης να πετάω λάσπη για θέματα που δεν είναι παράνομα. Καταλάβατε?
2: Ναι, είναι.
0: Μισό λεπτό. Να γίνει σαφές. Εγώ δεν είμαι Άδωνης Γεωργιάδης. Ούτε η δουλειά μου είναι να λασπολογώ για πράγματα που δεν είναι παράνομα. Δεν είναι παράνομο κάποιος.
2: Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης πάντως στη Βουλή σε σχέση με το παράνομο, αν είναι. Είπε, παράνομο, δεν είναι παράνομο.
0: Είναι.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Είναι τελικά το νόμιμο και ηθικό?
0: Πού είναι το ζήτημα, μισό λεπτό. Εδώ απεδείχθη.
2: Το ένα είναι το νόμιμο, το άλλο είναι το ηθικό. Εδώ να απαντήσετε.
0: Εδώ απεδείχθη ότι το 2024 το κτηματολόγιο ασκεί μονομερές δικαίωμα και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Λέει δηλαδή στους εκμισθωτές ότι δεν βρίσκουμε άλλο, χωρίς να σας ρωτήσουμε, θα κρατήσουμε το ακίνητο.
1: Ωραία.
0: Και με ρωτάτε και συνεχίζουμε να κάνουμε, εννοώ, την ίδια συζήτηση.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Τσουκαλά. Επειδή αφήσαμε μία μικρή εκκρεμότητα όμως με αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά σε υπουργούς. Φαντάζομαι το ερώτημα το θέσατε με καθαρά ρητορικό τρόπο, γιατί δεν περιμένετε απάντηση από μένα και από τη Στεφανία. Αλλά επαναλαμβάνω, αν υπάρχουν στοιχεία, για ποιο λόγο δεν τα βγάζετε στον αέρα?
0: Μα γιατί δεν είναι κάτι παράνομο. Είναι η δουλειά μας να κυλήσουμε στη λάσπη, επειδή θέλει η Νέα Δημοκρατία, την πολιτική ζωή του τόπου. Η δουλειά μας είναι. Προφανώς να καταγγέλουμε αν ισχύει κάτι παράνομο.
1: Ναι.
0: Όταν εμείς προχωράμε και λέμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, δεν το λέμε γιατί εμείς έχουμε κάποιο μένος με κάποιον υπουργό, το λέμε γιατί το ζητάει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ παρατηρούμε μία επιχείρηση να συμψηφιστεί. Η ανάγκη που προκύπτει για διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων υπουργών βάσει των ισχυρισμών της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης με τη λάσπη που πετάει ένας παρακρατικός μηχανισμός.
1: Παρακρατικός μηχανισμός.
0: Ναι. Okay.
2: Παρακρατικός, το άκουσα χθες στη Βουλή, ναι, την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
2: Τη λέξη αυτή.
0: Θέλετε να σου πω, ναι. Γιατί μου το λέτε. Δεν απαγορεύεται.
1: Απλά είναι βαριές.
0: Όταν υπάρχει ένας παρακρατικός μηχανισμός, αυτό μπορούν να το διαπιστώσουν στην ίδια συγκυρία παραπάνω άνθρωποι, όπως το διαπιστώνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια η κοινωνία. Αν δείτε τι λέει η κοινωνία στις δημοσκοπίες, πάμε για τις υποκλοπές και για την εξεταστική και για τη συγκάλυψη, είναι πλειοψηφική η άποψη ότι υπάρχει συγκάλυψη. Αν βγείτε και ρωτήσετε, το ξέρετε, είμαι σίγουρος, αν θεωρούν η πλειοψηφία των Ελλήνων ότι υπάρχουν λογικές παρακράτους, πιστεύει. Άρα, γιατί με ρωτάτε, που είναι το παράξενο?
1: Όχι, okay, κύριε Τσουκαλά, σε αυτό το οποίο λέτε, εμείς δεν μένουμε στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, διότι μπορεί να απαντούν με τον χ, ψ, ω, μέγα τρόπο οι ερωτηθέντες και να βγάζουν, να δίνουν ένα κλίμα, αλλά ακόμα και όταν είναι χαμηλά τα ποσοστά για τέτοιου είδους υποθέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρές. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις αφήσουμε στο απειρόβλητο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα η προεκλογική περίοδος από ό,τι περιμέναμε. Ναι.
0: Επιχειρεί η κυβέρνηση να γίνει με λάσπη και να μην μιλήσουμε πολιτικά. Mm. Για παράδειγμα, χθες δεν είδα
1: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσουκαλά.
0: Καμία αντίδραση από το Υπουργείο Εργασίας ή από την κυβέρνηση όταν στην παρουσίαση της έκθεσης η ΟΔΕ ΣΕΒ για την παραγωγικότητα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο πρόεδρος του ΙΟΔΕ διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλά στην παραγωγικότητα και μάλιστα είπανε ο κ. Θεοδωρόπουλος, ότι αν βρούμε μελέτες που δείχνουν ότι η παραγωγικότητα μπορεί να συνδυαστεί με 35 ώρες ή με τετραήμερη εργασία, το συζητάμε. Άρα ενώ η κυβέρνηση το δαιμονοποιεί, ο κόσμος των επιχειρήσεων στον οποίο απευθύνεται η πρόταση για έναρξη διαλόγου, γιατί δεν αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, αφορά τις μεγάλες που εκπροσωπούν αυτοί οι σύνδεσμοι, λέει εμείς δεν το δαιμονοποιούμε, το συζητάμε υπό όρους. Άρα αποδέχονται ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας διάλογος όπως εμείς είπαμε.
2: Ναι, ναι, διάβασα την ανακοίνωση, με ενδιαφέρον.
0: Αυτό,
2: ναι.
0: Σε αυτό. Δεν, το βασικό δεν είναι τόσο πολύ ανακοίνωση, είναι που καλώς κάνατε και τη διαβάσατε.
2: Όχι, όχι, το λέω
0: είναι
2: γιατί.
0: Είπανε,
2: που καλώς είναι, ναι. Διάβασα
0: η είναι τι λέει η έκθεση που έδωσε ο Σεφ και η Ιωβέ και η Ιωβέ στη μουσιότητα. Και τι είπαν και οι δύο επικεφαλείς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Κύριε Τζοκαλά, σας ευχαριστώ.
2: Ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά πρέπει να σας κλείσουμε, διότι πρέπει να πιάσουμε και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν συνέδριο. Δεν πάνε και εκεί καλά.
2: Εμείς
1: τα
2: το
1: πράγματα.
2: Κρατάμε πάντως αυτό, ναι, που είπε για τους άλλους πολιτικούς.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζοκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Εδώ είμαστε. Παπαδάκι, μη διανοηθείς και μιλήσεις. Παραπάνω από ό,τι πρέπει.
12: Το μόνο πράγμα το οποίο θα πω είναι ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για τα επόμενα εργαστήρια την Κυριακή 24 Μαΐου.
11: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι Next is Now και Edom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
12: Το The Eye of the Tiger έχει τη σημασία του, διότι όπως πρέπει να σου πω, έχω εκμυστηρευτεί στον κύριο Υπουργό και στο σπίτι και στην εκπομπή. Εγώ κάνω κουμάντο.
11: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
12: Κύριε Παπασεργίου, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
13: Καλή σας μέρα. Ναι, σχεδόν το αντίθετο ακριβώς. Συμφωνήσαμε νωρίτερα.
12: Ναι, ναι.
13: Ως προς το ποιος κάνει κομμάτι.
12: Ναι. Χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι και λέμε ό,τι θες εσύ, αγάπη.
11: Κανονικά, αν είχαμε χρόνο με τον κύριο Παπαστεργίου, θα κάναμε και μουσική συζήτηση, γιατί συνήθως μας κάνει και έτσι επισημάνσεις για την μουσική, γιατί την αγαπά πολύ. Αλλά δεν έχουμε. Οπότε, ερώτηση.
12: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Γιατί από αλλού θα ξεκινούσα, αλλά μου έκανε μία ερώτηση η Στεφανία. Δεν ήξερα να της απαντήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Open data.
11: Ναι.
12: Τι είναι αυτό?
11: Το data. Εξηγήστε μας. Και τι σημαίνει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις?
13: Είναι η αξία των ανοιχτών δεδομένων. Η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν είχε καλές επιδόσεις το κατά πόσο άνοιγε δεδομένα της, και δεν μιλάμε για επώνυμα δεδομένα, αλλά για ανώνυμα δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για διαφάνεια, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, για να μπορέσει μια εταιρεία να βγάλει ένα προϊόν βασιζόμενο σε πραγματικά δεδομένα. Σήμερα λοιπόν, χθες είχαμε ανοίξει περίπου 80 μόνο.
14: Energy 94,2.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
17: Αυτό σου πάει τέλεια.
16: Φοράω ένα άλλο.
17: Καλά, αυτό φοβερό.
16: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
17: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
16: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
18: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
19: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
18: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
19: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
18: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
20: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
21: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
22: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
1: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
22: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
1: Και είσοδος υπέροχη.
22: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
1: Και το μπάρμπεκιου.
22: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
0: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
22: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
0: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641027940.
23: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
24: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
23: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
24: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
23: Κρατήσεις 6984-913-987.
24: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
23: Μην το χάσετε.
25: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στη Μιλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού δημοσιοποίησε ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπη ως εννέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στασής.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι ακροατές. Πού αλλού, εδώ στο καθιερωμένο ραντεβού με όλους εσάς την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή, όπως και σήμερα. 15 του μήνα, 15 Μαΐου του 2026. Energy 94,2 μεγάλη κύκλη εκπομπή. Υπάρχει θέμα, Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10 για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Αιτωλό Καρδανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά μας ακούτε επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα. Να επαναλάβω, 2641-0-27650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας www.energy942.gr. Δυνατότητα διαδικτυακής ακρόασης από όπου και αν βρίσκεστε. Όλα τα βίντεο, οι παραγωγές του σταθμού μας και η ειδησιογραφία και ασφαλώς μέσω του agrinio-site.gr, του συνεργαζόμενου site με το σταθμό μας.

Αυτή η περίοδος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο εκπαιδευτικό οργανισμό προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε έναν οργανωμένο και υποστηρικτικό χώρο και περιβάλλον. Με εμπειρούς καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα, μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787, διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

του οσίου Αχιλλείου, του οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της οσίας Καλής. Σήμερα έχεις ακούσει όνομα Καλή. Έχω ακούσει εγώ όνομα Καλή. Και βέβαια Παχούμιος γιορτάζει και ο Παχούμιος σήμερα, ο Αχίλλειος και ο Αχιλλέας. Διεθνής ημέρα οικογένεια σήμερα. Ακούστε τι άλλο είναι, δηλαδή τι μέρες παγκόσμιες και διεθνείς έχουν εφεύρει, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή αν τους κάνουμε και τιμητική εκδήλωση, είναι λέει σήμερα και η διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Γιορτάζουν αντιρρησίες συνείδησης. Άλλο και τούτο.

0: Λοιπόν, ο καιρός είναι σχετικά καλός για την ώρα, αλλά θα είναι λίγο αλόκοτος σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια σχετική αστάθεια, κυρίες και κύριοι, και αν έτσι στρέψετε το βλέμμα προς τα πάνω, όσοι βγείτε σε λίγο έξω, δηλαδή όσοι ακόμη δεν έχετε βγει για τις υποχρεώσεις σας εκτός σπιτιού, θα δείτε ότι σε αρκετά σημεία του ουρανού υπάρχει μαυρίλα, υπάρχει πυκνή συννεφιά, έτσι, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ουρανού, και δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε κατά τόπους, έτσι, και κατά διαστήματα μικρές μπόρες, μικρά, έτσι, διαλύματα βροχόπτωσης, με τη θερμοκρασία να κινείται κοντά στους 23-24 βαθμούς. Σήμερα θα έχουμε έτσι μια μικρή πτώση, φίλες και φίλοι. Θα είναι βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα ο καιρός. Κυρίως, να πούμε, θα υπάρξουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, στην περιοχή μας δηλαδή, και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικά τον καιρό από την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου.
1: Την Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εναλλάσσεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Κατά περιόδους προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες κυρίως στα ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας θα σημειωθούν και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο, τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα μέσα στην ημέρα. Περισσότερη ηλιοφάνεια ουσιαστικά αναμένεται νότια, σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και ομίχλη το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και έως 26 με 27 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, στο Αιγαίο μέχρι 5 και στα νότια θαλάσσια τμήματα πρόσκαιρα και 6 μποφόρ.

Τελευταίο κουδούνι για τα λύκια σήμερα. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, η προθέρμανση επί της ουσίας για την Α και Β Λυκείου για του χρόνου που θα έχουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα Λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει έτσι με τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης Λυκείου. Οι απολυτήριες εξετάσεις είναι αυτές που λέμε και ενδοσχολικές, έτσι, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου.

Δράμα, φίλες και φίλοι, πραγματικά δράμα στην Ηλιούπολη, δράμα χωρίς τέλος σε ό,τι έχει να κάνει με το τραγικό, θλιβερό αυτό περιστατικό του απονενοημένου διαβήματος και της βουτιάς θανάτου στο κενό από τον έκτο των δύο φίλων, των δύο 17χρονων κοριτσιών και συμμαθητριών από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς χθες το βράδυ κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη, η οποία νοσηλευόταν ούτως ή άλλως σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΚΑΤ. Θυμίζομαι είχε πέσει στο κενό με φίλη της, άφησε δυστυχώς την τελευταία της πνοή. Ξέπνεσε χθες το βράδυ, νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στους οικείους του παιδιού. Ήταν από την αρχή πολύ δύσκολη κατάσταση. Μόνο με ένα θαύμα θα μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση της υγείας της. Τελικά δεν έγινε αυτό και κατέληξε η κοπέλα την ώρα όπου σήμερα, να πούμε, θα πραγματοποιηθεί, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία της πρώτης μαθήτριας, της πρώτης 17χρονης, η οποία είχε βρει ακαριαίο θάνατο πέφτοντας στο κενό. Μία υπόθεση, η οποία ούτως ή άλλως, να πούμε, εκτός του γεγονότος ότι έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, υπόθεση η οποία έτσι έδειξε και το τι επικρατεί σε οικογένειες σε σχέση με την πίεση, μιας και μιλάγαμε για πανελλαδικές πριν, από κάποιες οικογένειες, έτσι, για την πίεση των πανελλαδικών. Μην ξεχνάμε ότι βρέθηκε και σημείωμα της πρώτης 17χρονης, η οποία τα εξηγούσε όλα αυτά, το άγχος, την πίεση, την αβεβαιότητα αναφορικά με τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και το μέλλον ενός παιδιού. Κατά τα άλλα, δύο άριστες, να το πούμε αυτό, μαθήτριες.

Ανοίγει αυλαία να πούμε σήμερα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, με ομιλία του Πρωθυπουργού το απόγευμα, ολοκληρώνεται την Κυριακή ξανά με ομιλία του Πρωθυπουργού, έτσι, και επίσημα σε προεκλογική, επίσημα σε εισαγωγικά, έτσι, χάρη δημοσιογραφικού κλισέ το λέμε αυτό, σε προεκλογική τροχιά τρόπον την ΝΑ, έτσι, καλύτερα μπαίνει από σήμερα η Νέα Δημοκρατία, από το βήμα του 16ου τακτικού συνεδρίου της, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Επί της ουσίας τι θα κάνει, θα δώσει το σήμα για ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού με στόχο μια νέα νίκη, την τρίτη κατά σειρά της Νέας Δημοκρατίας, στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, όποτε βέβαια και αν αυτές γίνουν, ακόμη και αν οι κάλπες στηθούν το 2027, όπως διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και ότι με εφαλτήριο το συνέδριο, από σήμερα δηλαδή, πρέπει να υπάρξει η μέγιστη κινητοποίηση για την επανασυσπήρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για υψηλές, αν θέλουν τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, υψηλές πτήσεις στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει έντονα πατριωτικό χρώμα και χαρακτήρα, με το βλέμμα στραμμένο στους γαλάζιους ψηφοφόρους που είτε έχουν περάσει στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων, είτε έχουν μετακινηθεί σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, είτε ακόμα ανήκουν σε αυτούς που απαντούν ότι θα ψηφίσουν άλλο κόμμα με ενδεχόμενη επιλογή, το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ενδεχομένως και το Αντώνη Σαμαρά ή ακόμη και άλλα κόμματα του λεγόμενου κεντρώου χώρου. Στο συνέδριο, το οποίο έχει ως κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει καταρχάς ένα απολογισμό του έργου στις δύο θητείες της κυβέρνησης και εν συνεχεία θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας που διεκδικεί η γαλάζια παράταξη με κορονίδα των μεταρρυθμίσεων, την συνταγματική αναθεώρηση. Στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Παράλληλα θα τονίσω ότι είναι μείζονος σημασίας για τη χώρα να παραμείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων που προωθεί η κυβέρνησή του, όπως σημειώνουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, αυξήσει τους μισθούς. Επίσης να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, από τον Ιούνιο δηλαδή του 2027, σε μια περίοδο, όπως αναμένεται να πει, που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα κοινή αγροτική πολιτική αλλά και να προωθήσει θέσεις που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή άμυνα και η κοινή στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Τέλος, ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει την πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2029 και το 2023, ενώ ένα μέρος της ομιλίας του θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του κόντρα στους ψιθύρους, βέβαια, που την αμφισβητούν. Στο γαλάζιο στρατόπεδο πάντως να πούμε ότι μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής, ο οποίος επέλεξε να μην παραστεί στο συνέδριο παραμονή της μεγάλης κομματικής εκδήλωσης, άφησε σαφείς αιχμές για πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Και βέβαια να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που σε συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας δεν θα παραστούν εν ζωή ασφαλώς πρώην Πρωθυπουργοί, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία και είναι ως ανεξάρτητος βουλευτής στη Βουλή, ούτε, όπως προείπαμε, ο Κώστας
Καραμάνλης. Το Σάββατο, να πούμε, θα έχουμε τις ομιλίες των λεγόμενων πρωτοκλασσάτων. Θα έχουμε επίσης και κάλπες για την ανάδειξη των 150 μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το 16ο λοιπόν τακτικό συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo. Σήμερα τα απόγευμα ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή, όπου θα κλείσουν οι εργασίες του συνεδρίου.

0: Να πούμε κυρίες και κύριοι εκτός των άλλων ότι χθες είχαμε αυστηρότατο θα λέγαμε μήνυμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια από το αγαθονίσι με φόντο το ουκρανικό ντρόουν, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε έχοντας πάνω του πολλά κιλά εκρηκτικών. Θυμίζουμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λευκάδα, εξουδετερώθηκε στο Πλατιγιάλια Στακού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στα εγγένεια χθες των νέων στρατιωτικών οικημάτων στο Αγαθονίσι και από εκεί ανέβασε αρκετά τους τόνους για το περιστατικό με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είπε, τις εξηγήσεις που μου δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για τον ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο, χαρακτηρίζοντας το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και συμπληρώνοντας πως δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε για το ζήτημα αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
1: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνομεύση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
0: Είναι σοβαρό το ζήτημα και καλά κάνει και το κρατάει στην επικαιρότητα ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, διότι εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις και πρέπει να δοθούν ξεκάθαρα απαντήσεις, φίλες και φίλοι, από μια χώρα η οποία είναι φίλη. Είναι μια δικιά μας χώρα η Ουκρανία. Είναι μια χώρα την οποία από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πλευρό της. Και έχουν έτσι ακουστεί πολλά και διάφορα για την ιστορία αυτή με τον ντρόουν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αρκετά πλούσια επικαιρότητα σήμερα. Εγώ να πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας αργότερα θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και τη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, στο σταθμό μας και την Ανά Θεοδωροπούλου. Μια συνέντευξη με ειδήσεις που ασφαλώς έχετε τη δυνατότητα έτσι να φρεσκάρετε στη μνήμη σας όσοι την ακούσετε, αλλά κυρίως όσοι δεν ακούσατε την συνέντευξη αυτή. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
4: Πάτρας Παναγιώτης.
5: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Δεύτερο ημίωρο, κυρίες και κύριοι. Energy 94,2 Μεγάκυκλη. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. 2641-027-650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. Και θα πάμε όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή στο μέρος αυτό της εκπομπής μας, να δούμε αρκετές ειδήσεις από την Τολακαρνανία και γενικότερα την περιφέρεια. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στα Καλάβρητα, κυρίες και κύριοι, για το μείζον και φλέγον, θα λέγαμε, ζήτημα εκεί. Το ζήτημα του οδοντοτού, της λειτουργίας του οδοντοτού, ο οποίος, να πούμε ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν λειτουργεί με απόφαση του ΟΣΕ και βέβαια, όταν λέμε ΟΣΕ, μιλάμε και για απόφαση της κυβέρνησης, του αρμοδίου Υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών. Είχε προηγηθεί προηγούμενο χρονικό διάστημα μία ακόμη κινητοποίηση, αλλά νομίζουμε ότι η σημερινή αυτή κινητοποίηση στην περιοχή των Καλαβρίτων δεν θα έχει καμία σχέση με την προηγούμενη, υπό την έννοια της συμμετοχής, καθώς πραγματικά αναμένεται να είναι μεγάλο το συλλαγητήριο. Αρκεί να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα καταστήματα έχουν πάρει απόφαση να είναι κλειστά, ενώ θα λάβουν μέρος και σχολεία στην κινητοποίηση αυτή, εκτός από τους ούτως ή άλλως πολλούς φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Διευθυντής Σύνταξης του ΤΕΜΠΟ 24.news και ανταποκριτής του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, Απόστολος Βουλδής. Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, πράγματι μιλάμε για μια μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται τόσο από την πλευρά της Αιγαιάλιας, από την πλευρά του Αιγείου, όσο και από την πλευρά των Καλαβρίτων. Mm-hmm. Είναι δύο περιοχές που πλήττονται σοβαρά από το γεγονός ότι πλέον έχει σταματήσει η λειτουργία του οδοντοτού. Mm-hmm. Ενός ιδιαίτερου τρένου, το οποίο πρέπει να θυμίσουμε ότι είχε κατασκευαστεί και είχε εγκαινιαστεί το Μάρτι του 1896. Αχα. Ένα τρενάκι που δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργία του, ακόμη και την περίοδο της κατοχής. Ούτε οι Γερμανοί κατάφεραν να σταματήσουν τις διαδρομές του. Mm. Και όμως δυστυχώς κατάφερε να το πετύχει αυτό η Εργοσέ, ο ΣΕ, η Τρενοσέ, όλοι αυτοί που έχουν ανακατευτεί με τα τρένα. Και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πως τα έχουν καταφέρει να εξυγχρονίσουν τον σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Εδώ και καιρό πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις πριν ακόμη αποφασιστεί από την πλευρά της κυβέρνησης η αναστολή της λειτουργίας του οδοντοτού.
0: Βέβαια.
1: Καθώς ήταν συνεχή τα προβλήματα που δημιουργούνται, νομίζω και οι ακροατές θα έχουν δει δημοσιεύματα ή θα έχουν διαβάσει ή θα έχουν ακούσει τις περιπτώσεις όπου το τρένο του οδοντοτού σταματούσε στα μέσα της διαδρομής, mm-hmm. Είτε λόγω κατολιστήσεων είτε λόγω μη συντήρησης των τρένων. Γιατί δεν είναι μόνο οι κατολιστήσεις για τις οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι ένα τρενάκι, Νίκο, το οποίο περνά μέσα από δύσβατες περιοχές, mm-hmm. μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, είναι δίπλα σε βράχους, πάνω σε βράχους, κάτω από βράχους επίσης περνά και καταλαβαίνει κανείς ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Ασφάλεια την οποία δεν διασφάλισε ποτέ κανείς. Και εκτός των άλλων είναι και το πρόβλημα της συντήρησης των τρένων, των βαγονιών, αλλά και των μηχανών. Αρκεί να σου πω, και είναι χαρακτηριστικό, ότι την τελευταία φορά που υπήρξε πρόβλημα με τον οδοντοτό, σταμάτησε λίγο πριν φτάσει στην περιοχή του διακοπτού, όχι λόγω κατολιστήσεων, λόγω βλάβης της μηχανής. Έφτασε δεύτερη μηχανή προκειμένου να σύρει το τρένο, χάλασε και η δεύτερη μηχανή και χρειάστηκε να έρθει τρίτη μηχανή για τις μηχανείς. Έφτασε δεύτερη μηχανή προκειμένου να σύρει το τρένο,

0: που έχει ως τρένο, ήταν και μέσο μεταφοράς από τότε που ουσιαστικά πρωτολειτουργήσε.
1: Ναι.
0: Συνέδε την παιδινή Αιγιάλια με την ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων. Είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο, η διαδρομή με τον Οδοντοτό, όσοι την έχουν κάνει θα τη θυμούνται ακόμη ως ίσως από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις και τις πιο ευχάριστες διαδρομές. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος σχεδίαζε να κάνει εκδρομή μέσω του Οδοντοτού στα Καλάβρητα.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς όμως όλο αυτό, η αναστολή της λειτουργίας, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν φτάνει πλέον στα Καλάβρητα. Ήδη οι επιχειρηματίες της περιοχής, μαγαζάτορες, ξενοδόχοι, όλοι αυτοί οι οποίοι περίμεναν κόσμο όλο το προηγούμενο διάστημα, βλέπουν ότι συνεχώς μειώνονται τα άτομα που φτάνουν εκεί, τα άτομα που διανυκτερεύουν, τα άτομα που κάνουν τη βόλτα τους, που δίνουν μια οικονομική ανάσα στην περιοχή των Καλαβρίτων, και δεν μιλάω μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων, μιλάω για την ευρύτερη περιοχή. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν τι οικονομική ασφυξία δημιουργεί ένα τέτοιο ζήτημα. Και γι' αυτό βεβαίως είναι και οι σύλλογοι των εμπόρων, τόσο της, και επαγγελματιών, τόσο των Καλαβρίτων όσο και της Αιγιάλιας, που θα συμμετάσχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση πρέπει να πούμε ότι θα γίνει στην περιοχή της Πούντας, που ουσιαστικά είναι η διασταύρωση της Ολυμπίας Οδού με το δρόμο που οδηγεί προς τα Καλάβρητα. Αυτό το σημείο θα αποκλειστεί στις 12 το μεσημέρι για τουλάχιστον 2 ώρες, όπως και εκείνες τις ώρες θα μείνουν και κλειστά τα μαγαζιά, όπως σωστά ανέφερες Νίκο, και δεν ξέρουμε βεβαίως αν υπάρξει και κάποια απόφαση για να φτάσουν μέχρι την Ολυμπία Οδό και να προχωρήσουν ενδεχομένως και σε αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού.
1: Και ένα από τα πλέον ανησυχητικά σημεία τα οποία καταγράφουμε, Απόστολε, είναι ότι δεν υπάρχει και κάποιο χρονοδιάγραμμα, όχι απλά σαφές χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει καν χρονοδιάγραμμα από το Υπουργείο Μεταφορών, υπό την έννοια ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε συγκληθεί μία σύσκεψη στην Αθήνα υπό τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις τότε για την κατάρτιση μιας μελέτης από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Το ΤΕΕ από την πλευρά του λέει ότι έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες τις οποίες είχε αναλάβει και ότι υπάρχει καθυστέρηση από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ο Οδοντοτός είναι στην κυριολεξία στον αέρα.
0: Ναι, πράγματι. Και από την πλευρά του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Δυτικής Ελλάδας, με χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου, του Βαγγέλιου Καραχάλιου, είπε ότι εμείς όχι μόνο είμαστε έτοιμοι, έχουμε και την μελέτη.
1: Ναι, ναι.
0: Να σας τη δώσουμε και να προχωρήσετε σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, τι χρειάζεται, πόσο χρόνο απαιτείται για να είναι ασφαλές το δρομολόγιο και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως από την πλευρά του Υπουργείου βλέπουμε ότι, όπως ανέφερες, παρότι υπήρχαν αρχικά οι δεσμεύσεις στην πρόσφατη σύσκεψη που έγινε, φαίνεται ότι μάλλον δεν δείχνουν και ιδιαίτερη ζέση για το πότε θα επαναλειτουργήσει ο Οδοντοτός και θα έχουμε και πάλι δρομολόγια μεταξύ Διακοπτού και Καλαβρίτων.
1: Κλείνοντας, Απόστολε, να μου επιτρέψεις να αστειευθώ, δεν ξέρω μήπως και ο Οδοντοτός αποτελέσει ένα προεκλογικό κόλπο και χαρτί για την κυβέρνηση, μιας και πλησιάζουν και οι εκλογές, γιατί τα έχουμε ζήσει και με άλλες αντίστοιχες καταστάσεις αυτά, έτσι.
0: Θα είδομεν, είδομεν, τι άλλο να πούμε.
1: Για
0: το
1: να...
0: σίγουρο είναι πάντως ότι θα είναι μια μεγάλη κινητοποίηση σήμερα και φαντάζομαι ότι θα φτάσει το μήνυμα μέχρι του Μαξίμου.
1: Μάλιστα. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό και αρκεί βέβαια να πούμε ότι έχουν όχι αναβληθεί απλά, έχουν ματαιωθεί, έτσι, έχουν ακυρωθεί και πάρα πολλές εκδρομές είτε πεζοπόρων περιπατητών από την Ετωλοακαρνανία είτε ακόμα και σχολείων της Ετωλοακαρνανίας στα Καλάβρητα τους τελευταίους μήνες και από διάφορους συλλόγους και σωματεία από όταν έκλεισε από όταν μπήκε λουκέτος στον Οδοντοτό από όλη την Ελλάδα, έτσι. Πήγαιναν εκεί. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα ιδρώσει το αυτή των υπευθύνων μετά και το σημερινό συλλαλητήριο το οποίο θα λάβει χώρα στις 12 το μεσημέρι. Τώρα επιστρέφουμε στα δικά μας, στα της

0: Έτωλα Καρδανίας. Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Έτωλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Θανάσης Παπαθανάσης, υπέ του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις, στο πλαίσιο της τέταρτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο κ. Παπαθανάσης, και αυτό είναι που βγαίνει εδώ και κρατάμε, έκανε ιδιαίτερη μια, έτσι, έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου. Τι προβλέπει το άρθρο 63 του νομοσχεδίου? Προβλέπει την αποσύνδεση και την ανεξάρτητη αυτοτελή λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, κάτι το οποίο είχε ανακοινώσει πριν από 2 εβδομάδες από την περιοχή μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με τη συγκεκριμένη διάταξη καταργείται ως το ενιαίο μέχρι και σήμερα μάλλον Γενικό Νοσοκομείο Έτωλα Καρδανίας και οι 2 οργανικές του μονάδες, το Νοσοκομείο Αγρινίου και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου δηλαδή, μετατρέπονται πλέον σε 2 ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Χαρακτήρισε ο κ. Παπαθανάσης, ο βουλευτής Έτωλα Καρδανίας, τη ρύθμιση ως ουσιαστική και ιστορική εξέλιξη για τον νομό, επισημένοντας ότι η αυτοτελής λειτουργία των 2 νοσοκομείων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διοικητικής τους αυτονομίας, της οργανωτικής τους αποτελεσματικότητας και της δυνατότητάς τους να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, τονίζοντας ότι για την Ιερή Πόλη και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής η ανεξάρτητη λειτουργία του νοσοκομείου Χατζικώστα ενισχύει την υγειονομική του ταυτότητα και δημιουργεί νέες δυνατότητες καλύτερου σχεδιασμού, οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας.
1: Τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αποσυνδέονται και θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο Έτωλα Καρδανίας και οι 2 οργανικές του μονάδες, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Χατζικώστα, μετατρέπονται σε 2 ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ιστορική εξέλιξη για τον νομό μας, για το Μεσολόγγι, για την Ιερή Πόλη που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια της εξόδου των ελεύθερων περιορκημένων, για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Η αυτοτελής λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Είναι ένα βήμα ενίσχυσης της υγειονομικής της ταυτότητας, να σχεδιάζει, να οργανώνει και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του. Σε ένα νομό, την Έτωλα Καρδανία, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, με αυξημένες αποστάσεις και με πληθυσμούς απομακρυσμένους από τα κέντρα, χρειάζονται άμεση και ποιοτική πρόσβαση υπηρεσίας υγείας. Η ύπαρξη λοιπόν των 2 αυτοτελών νοσοκομείων, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, αποτελεί πράξη σεβασμού προς την πραγματικότητα του νομού μου της Έτωλα Καρδανίας. Είναι μια επιλογή για τις ανάγκες των πολιτών που υπηρετεί την αποκέντρωση, την εγκύτητα των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και την ισόρροπη υγειονομική κάλυψη του νομού μας.
0: Αυτά από τον κύριο Παπαθανάση. Να πάμε τώρα στη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, όπου εκεί από την πλευρά του κυρίου Φαρμάκη είχαμε ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ουσιαστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας. Στη συνάντηση τέθηκαν στο επίκεντρο όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα τους ανθρώπους της παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και του αγροτικού κόσμου, με τον Περιφερειάρχη να καταθέσει όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Όπως τόνισε ο κύριος Φαρμάκης, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς το 34% του εργατικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή. Αυτή τη δύναμη, είπε, οφείλουμε να προστατεύσουμε με πράξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κτηνοτροφία, με το Νεκτάριο Φαρμάκη να ζητά την άμεση καταβολή των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς, αλλά και τη δημιουργία μόνιμου ταμείου επιζωοτιών, ώστε να υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση σε περιόδους κρίσης. Στο ζήτημα της αγροτικής γης τέθηκε ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την τμηματοποίηση αποστραγγιζόμενων εκτάσεων, φέρνοντας παράδειγμα περιοχή της Ηλίας, με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση περισσότεροι νέοι αγρότες και να ενισχυθεί η παραγωγική δραστηριότητα. Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στο κρίσιμο ζήτημα της λειψιδρίας, αν και φέτος βέβαια τα πράγματα πάνε αρκετά καλύτερα σε σχέση με πέρσι, γιατί έβρεξε αρκετά φέτος το χειμώνα. Με πρόταση για χρηματοδότηση αρδευτικών έργων ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια νερού και η βιωσιμότητα των καλλιεργειών τα επόμενα χρόνια. Στον τομέα της Αλιείας, η περιφέρεια ζήτησε αντισταθμιστικά ωφέλη για το θαλάσσιο πάρκο Ιωνίου, καθώς και ουσιαστική στήριξη των μισθωτών των μισθωτιών λιμνοθαλασσών που δοκιμάζονται από το αυξημένο μάλλον ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, ο κ. Φαρμάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο, ζητώντας άμεσες λύσεις μέσω της κάρτας στο αγρότη αλλά και παράταση για το ελαιοκομικό μητρό, ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιμένει ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί μόνο οικονομικό πυλώνα ανάπτυξης, αλλά και βασικό στοιχείο κοινωνικής συνοχής και παραμονής των νέων στον τόπο τους, με στοχευμένες παρεμβάσεις και διαρκή πίεση προς την πολιτεία, επιδιώκει έτσι να διαμορφώσει συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για χιλιάδες ανθρώπους της παραγωγής.

Παραμένουμε σε ζητήματα αγροτικού ενδιαφέροντος. Είχαμε μία ακόμη συνάντηση για το θέμα αυτό, αυτή τη φορά μεταξύ του Έτωλα Καρνάνα, υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, και του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του βουλευτή Λευκάδας, του κυρίου Θανάση Καβαδά. Κατά τη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος, μάλλον ο υφυπουργός, ο κύριος Καβαδάς, ενημέρωσε τον κύριο Καραγκούνη για την έγκαιρη, για την έγκριση της δεύτερης πληρωμής αποζημιώσεων του 2026 προς κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πρόσφατες ζωνώσεις. Αυτό δηλαδή που λέγαμε νωρίτερα που ζήτησε ο Περιφερειάρχης προχθές από τον κύριο Σχοινά, καθώς και τα μέτρα προστασίας που εφαρμόστηκαν στα κοπάδια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη χρηματοδότηση που κατευθύνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τους παραγωγούς της περιοχής. Στη συζήτηση τέθηκαν ακόμη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της Ετωλακαρδανίας, καθώς και η ανάγκη άμεσης στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις οικονομικές πιέσεις και τις συνέπειες των ζωονόσων. Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης του εισοδήματος των παραγωγών, επισημένοντας ότι η πολιτεία οφείλει να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους ανθρώπους.

Από την πλευρά του κ. Καβαδάς επανέλαβε τη βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να συνεχιστεί η στήριξη των κτηνοτρόφων για να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες καταβολής των αποζημιώσεων. Μιας και λέμε για αγρότες, έτσι όπε και πέρχεται πάντα στο μυαλό μας και με τοπικό ενδιαφέρον αρκετό, και το λέμε αυτό διότι όπως ανακοινώθηκε χθες, στις 21 Μαΐου έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη Φωτεινή Αραμπατζή και τον Σπύλιο Λιβανό, τον Λακαρνάνα, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, προσδιορίστηκε για 21 Μαΐου κατόπιν απόφασης της διάσκεψης των Προέδρων, έτσι, συζήτηση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων που έχουν κατατεθεί, μία του ΠΑΣΟΚ και μία από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, για τη συγκρότηση μη ειδικής επιτροπής προανακριτικής, διορθώνω προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό του Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να δούμε η στάση που θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής εμφανίζεται αντίθετη, είτε για προανακριτική είτε για προκαταρκτική, για εξεταστική επιτροπή.

Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη σε ειδική, να πούμε έτσι, εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προχθές στην Αθήνα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Την περιφέρεια ήταν εκπρόσωπε από όλες τις περιφέρειες της χώρας εκεί. Την περιφέρειά μας, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην ελόγω εκδήλωση εκπροσώπησαν ο αντιπεριφερειάρχης ο Ετωλακαρνάνας, αντιπεριφερειάρχης βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας, χωροταξίας και περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτζας και ο αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης και τουρισμού Παναγιώτη Σακελαρόπουλο. Να πούμε ότι οι δύο αντιπεριφερειάρχες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με τους δύο υπουργούς και να αναλύσουν τις εμπεριστατωμένες προτάσεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί του θέματος.

Σε παρεμβάσεις πυροπροστασίας στον Αράκινθο προχώρησε η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Η πολιτική προστασία και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, υλοποιώντας κρίσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών και την ασφάλεια των πολιτών. Να πούμε ότι έχει μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα το πρωί σε περίπου μια ώρα, που είναι καλό να την παρακολουθήσετε ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, και όχι βέβαια μόνο, γιατί το λέμε αυτό. Να πούμε ότι ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Ακογής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με την αστυνομία, με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στο ΚΑΠΗ του Δήμου Αγρινίου με θέμα «Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης που κυρίως πλήττει ηλικιωμένους». Γι' αυτό είπαμε πριν για ηλικιωμένους, αλλά είναι και το ζήτημα βέβαια της ενδοοικογενειακής βίας που αφορά όλους. Στόχος της ημερίδας είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η πρόληψη και αναγνώριση περιστατικών εξαπάτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ομιλητές της ημερίδας είναι ο Κώστας Νικόλαος, αστυνόμος της ασφάλειας Αγρινίου, και ο Ολυμπία Κανιώτη, υπαστυνόμος του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας. Λοιπόν, δεύτερο break, δεύτερη μικρή διαφημιστική ανάσα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Real. Και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας με τη δεύτερη ώρα, μη φύγει κανείς.

0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
5: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
4: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
5: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
4: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
5: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26 41 0 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Συγκρού, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση, Πλακεντίας και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα εξοντωθεί. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Την ίδια ώρα φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διαπράττει απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπεία στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάσης.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ώρα 9 και 5. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Energy από τους 94,2 Μεγάκυκλους. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10. Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια. Την καλημέρα μας προς όσους και όσοι συντονιστήκατε τούτη αυτή έτσι την ώρα μαζί μας. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας 2641 027 650. Αυτή η περίοδος είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική για τη νέα χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Στην προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα. Μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία σας. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής από αποτελεί στόχο που κατακτάτε κάθε χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες των μαθητών μας. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λαπά. Λοιπόν, μέρος πρώτο ακολουθεί, μη φύγει κανείς, της μεγάλης συνέντευξης που έδωσε στο σταθμό μας και την Ανά Θεοδωροπούλου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήταν και πολύ πρόσφατη η αποχώρηση της Ιεράς Εικόνας άξονα εστίακης στο Μεσολόγγι. Θέλω να ξεκινήσουμε από την πρωτεύουσα του νομού, θα πω εγώ, που κάποιοι δυσαρεστούνται, που φέτος και λόγω των γιορτών εξόδου, αλλά θα μπορούσα να πω και τις πάρα πολύ σημαντικής συνδρομής πέρα από του Δήμου βεβαίως, έτσι, και της περιφέρειας, απογειώθηκαν οι εκδηλώσεις και βεβαίως απογειώθηκε και η περιοχή σε αυτό που επιθυμούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια στο θέμα της επισκεψιμότητας. Αυτό φαντάζομαι θα είναι, κύριε Περιφερειάρχα, και κάτι το οποίο το έχετε έτσι εντοπίσει κι εσείς, και εμείς βλέποντας εδώ ως Αγρινιώτες θα έλεγα εγώ ότι ζηλέψαμε και λίγο, που σημαίνει ότι αυτή την όλη προετοιμασία θα πρέπει να την εκμεταλλευτούν, έχω την εντύπωση, και άλλες περιοχές, έτσι, και το Θέρμο, γιατί η επισκεψιμότητα ανέβηκε και λόγω του θρησκευτικού, αυτό που λέμε, τουρισμού, λόγω των εκδηλώσεων και της έλευσης της Ιεράς Εικόνας, το Θέρμο, αλλά και το Αγρίνιο θα έλεγα εγώ, τη Μεγάλη Εβδομάδα, που επίσης έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Είναι κάτι που το έχει δει σοβαρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή να αυξήσουμε τον τουρισμό, γιατί είναι ένα αίτημα το οποίο είναι χρόνων αυτό, για όλο το νομό της Ετωλοκαρνανίας. Άλλες περιοχές όπως η Ηλία, έτσι, τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα.
2: Και για το δεκάμινο, έτσι.
3: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη συζήτηση ο τουρισμός, mm-hmm. είναι πολύπλοκο θέμα και θα ξεκινήσω από την ερώτηση έτσι όπως τέθηκε. Καταρχάς, οφείλουμε να πούμε ότι φέτος το 2026 δεν είναι μια χρονιά χωρίς φόρτιση. Είναι μια χρονιά η οποία είναι αφιερωμένη σε ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο ιστορικό, είναι παγκόσμιο, είναι πανανθρώπινο, γιατί μέσα από αυτό το γεγονός δείξαμε σε όλον τον κόσμο τι σημαίνει να βάζεις αρχές και αξίες πάνω από την ίδια σου τη ζωή. Και όχι σαν θεωρία, έτσι όπως το λέω εγώ σήμερα,
1: ναι,
3: αλλά σαν πράξη, σαν βίωμα. Τι σημαίνει να επιλέγεις το θάνατο, και όχι να λες ελευθερία ή θάνατος, mm. αλλά να επιλέγεις το θάνατο απέναντι σε μια ατιμωμένη
2: ζωή,
3: εντός εισαγωγικών, ελευθερία.
2: Ναι.
3: Ζωή, πολύ καλά το είπατε. Αυτό το γεγονός λοιπόν, πέραν αυτής της αξιακής του φόρτισης, έχει και μια τεράστια ιστορική σημασία, γιατί αποτέλεσε την απαρχή των γεγονότων που οδήγησαν στο ελληνικό κράτος έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν θα ήταν σήμερα η Ελλάδα αυτή που είναι αν δεν είχε γίνει η έξοδος του Μεσολογγίου, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν το λέμε επειδή είμαστε Ετωλοκαρνάνες. Το λένε όλοι οι ιστορικοί, γιατί από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο κύμα του φιλελληνισμού. και άλλη τεράστια αξιακή έτσι, κουβέντα, η οποία έχει να κάνει για μια εποχή που δεν είχαμε social media, δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του γεγονότος. Αυτό το γεγονός λοιπόν που συνέβη, συνέβη κάπου αλλού? Όχι. Συνέβη στην πρωτεύουσα του νομού Ατρογαλανίας, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, να είμαι πιο έτσι σύγχρονος.
2: Ναι, για να μην μιλάμε νομούς.
3: Λοιπόν, και έχουμε την τύχη να συνέβη εδώ, στην Ατρογαλανία. Αμέσως αυτή η σειρά της συζήτησης που φτάνει στο ότι πρέπει να βλέπουμε μια εικόνα, τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε κτήτορες όλοι οι Ατρογαλανάνες αυτής της μεγάλης παρακαταθήκης. Και αυτό είναι τιμή. Αυτό λοιπόν που συνέβη εκεί, τι ήταν? Ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας, όχι τότε, τώρα.
1: Ναι.
3: Τι συνέβη, έτσι, τότε.
2: Ναι.
3: Για το τώρα μιλάω. Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, τα γεγονότα αυτά, οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν όλο τον χρόνο, οφείλω να σημειώσω. Όλη η χρονιά είναι αφιερωμένη εκεί. Ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν της συνεργασίας, και στέκομαι στη λέξη, γιατί και πάλι δεν είναι απλά μια λέξη, είναι βίωμα, της συνεργασίας πολλών φορέων με τον ίδιο στόχο. Ταύτιση στόχων, πολλοί φορείς ίσον μεγάλο αποτέλεσμα. Μόνος του δεν μπορεί κανένας τίποτα, ξέρετε. Ή μπορεί πολύ λιγότερα, να το πω, να μην είμαι μηδενιστής. Είχαμε λοιπόν ουσιαστικά, πώς λέμε, έτσι, στην καθομιλουμένη, κάτσαν οι πλανήτες στην ευθυγραμμή.
2: Συναστρία.
3: Έτσι. Ναι, αυτό έγινε. Είχαν τον ίδιο στόχο πολλοί φορείς και φυσικά η ίδια η κοινωνία που πάντα αγκαλιάζει με ζέση αυτή την περίοδο, και τι κάνει? Αναδεικνύει και το ιστορικό γεγονός, αλλά κυρίως τον τόπο. Δεν θα τρέξω να πω ότι αυτό θα έχει στο διηνεκές αποτέλεσμα. Σίγουρα θα έχει φέτος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια συζήτηση ο τουρισμός. Γιατί κοιτάξτε, το είπατε ακροθυγώς, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια. Αν θα πάει μπροστά τουριστικά ένας τόπος, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο τον τόπο ή από ένα γεγονός που το βγάζει στην επικαιρότητα. Εξαρτάται και πώς θα το εκμεταλλευτείς.
2: Ναι.
3: Και δεν, δεν μιλάω για εκμετάλλευση.
1: Και πώς θα υπάρχει και συνέχεια.
3: Και συνέχεια, και όχι μόνο στο Μεσολόγγι.
1: Ναι.
3: Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει στο Μεσολόγγι, έχετε την αίσθηση ότι αν συνεχιστεί, δεν θα ωφελήσει το Αγρίνιο, το Θέρμο, τον Αστακό. Όλη την Ατρολοκαρνανία. Να σας το θέσω με ένα άλλο παράδειγμα.
2: Ήδη ωφέλησε τα ξενοδοχεία
3: εκεί. Άρα δεν είναι αυτό που είπατε, δεν είναι σωστό να ερεθίζουμε ελαττήρια κοινωνικά που λένε α, ζηλέψαμε εμείς εδώ. Γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι.
2: Mm-hmm.
3: Δεν έχει κανένας να ζηλέψει κάτι. Όλοι κερδίζουν από αυτό. Να σας το θέσω με ένα άλλο παράδειγμα. Αν η επένδυση στο Πλατιγιάλι προχωρήσει, που όλοι ευελπιστούμε σε αυτό και φυσικά προσμένουμε σε μια θετική εξέλιξη, έχετε την αίσθηση ότι θα ωφεληθεί μόνο ο Δήμος Ξηρομέρου? Όχι.
1: Όλοι περίπου.
3: Σαφέστατα όχι. Θα είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ατρολοκαρνανίας, όλους τους Ατρολοκαρνάνες.
2: Mm-hmm.
3: Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας, ο οποίος είναι πολυδιάστατος. Στηρίζεται στην εργασία, δεν είναι, είναι υπηρεσία, αλλά στηρίζεται κάπου αλλού. Από πού θα προμηθεύονται οι τουριστικές επιχειρήσεις πράγματα?
2: Κυρίως από το Αγρίνιο.
3: Όχι, από το Αγρίνιο.
2: Ναι.
1: Από το βάζω γιατί γενικά τουριστικά όλη η Ατρολοκαρνανία.
3: Όχι,
1: είναι
3: αυτό
1: πολύ
3: θέλω να σας πω. Δεν είναι μόνο η Ατρολοκαρνανία, είναι όλη η Δυτική Ελλάδα.
1: Όλοι.
3: Το 1,2 του ΑΕΠ της περιοχής μας είναι ο τουρισμός μόνο. Όταν άλλοι δουλεύουν με 20 και 30%.
2: Ναι.
3: Έχουμε άλλα θετικά βέβαια εμείς, για να μην μηδενίζουμε καταστάσεις. Έχουμε άλλα δυνατά χαρτιά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι υστερούμε. Και υστερούμε γιατί δεν είχαμε ποτέ πηξίδα. Έχουμε πηξίδα. Έχουμε πλέον πηξίδα μετά το rebranding που κάναμε στην προηγούμενη μας θητεία, που είμαστε πλέον η Ολυμπιακή Γη. Κάτι που μας βγάζει με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στα διεθνή φόρα και στην αγορά, να το πω έτσι. Γιατί η αγορά μιλάμε.
2: Ναι.
3: Έτσι. Δεν λέει κανένας «Α, πού είναι το Αγρίνιο, πού είναι». Είναι στην Ολυμπιακή Γη. Κανένας ρωτάει πού είναι η Ολυμπιακή Γη και τι είναι η Ολυμπιακή Γη.
2: Ναι.
3: Έχει λοιπόν, περιέχει τεράστιες αξίες και μηνύματα από τα οποία κερδίζουν όλοι. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να κλεινόμαστε πίσω από μικροτοπικά τείχη, αλλά πρέπει να μπούμε σε μεγάλες οικογένειες, και την έχουμε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι η Ελλάδα. Κερδίζουμε όλοι. Και αυτό το όλοι πρέπει να το χτίσουμε έχοντας τα μάτια μας ανοιχτά και προς Θεού, έτσι. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο. Γνωρίζετε και γνωρίζω και όλοι γνωρίζουμε. Εάν αύριο, που όλοι περνάμε αυτό το άγχος, υπάρχει μια τεράστια αύξηση επισκεψιμότητας,
2: Που θα μείνουν όλοι αυτοί.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν πρέπει να το ποιος θα το λύσει αυτό το πρόβλημα? Το κράτος?
2: Όχι.
3: Θα το λύσει λοιπόν η ιδιωτική πρωτοβουλία που πρέπει να πιστέψει στον τόπο. Παράγεται, να σας το πω απλά, παράγεται πλούτος. Αλφα πλούτος, δεν θα πω πωλήσεις ή λίγος. Παράγεται κάποιος πλούτος, ο οποίος επενδύεται. Γιατί να επενδύεται ο πλούτος σε Airbnb στην Αθήνα ή στην γειτονική μας Λευκάδα,
1: ναι,
3: και να μην επενδύεται
1: ναι.
3: εδώ. Ναι. Μιλάμε για τον πλούτο που παράγουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Άρα μιλάμε και για έναν άλλου τύπου επιχειρηματικό πατριωτισμό, τον λέω εγώ.
1: Ναι.
3: Ο οποίος νομίζω μας έχει λείψει.
1: Ναι.
3: Και οφείλουμε να το ξαναδούμε παρόντα.
1: Και επειδή το είπατε αυτό, γι' αυτό εγώ σας ρώτησα προηγουμένως, γιατί μπορεί να υπάρχει και μία απεισοδοξία για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κύριε Περιφερειάρχα. Βλέποντας αυτή την επισκεψιμότητα, αναπτερώνεται και το ηθικό, θα έλεγα, των νέων επιχειρηματιών. Αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Και πολύ σωστά.
3: Είναι πολύ απλός ο τρόπος. Είναι πολύ απλός ο τρόπος να αναπτερωθεί το ηθικό των επιχειρηματιών. Δεν μιλάω για το γενικότερο οικονομικό κλίμα, το οποίο έχει πάντα τις δυσκολίες του. Μιλάω για το προϊόν.
1: Ναι.
3: Όταν κάποιος έχει ένα προϊόν, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Σίγουρα έχει δυσκολίες, τίποτα δεν είναι εύκολο και δεν χαρίζεται. Έτσι. Χωρίς δουλειά, χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο, δεν υπάρχει κάτι.
1: Σωστά.
3: Αυτό είναι δεδομένο και κανένας δεν θέλει να ωραιοποιήσει τα πράγματα. Όμως, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε το προϊόν. Mm-hmm. Και το προϊόν είναι ένας πανέμορφος τόπος που πλέον έχει στο μεγαλύτερο του κομμάτι τις βασικές υποδομές. Σχεδόν πλήρες. Τις βασικές θα σας πω εγώ. Προφανώς θα πάμε μετά και θα αναλύσουμε με βέβαιος τις ελλείψεις, τι περιμένουμε ακόμα, τι μας κρατάει πίσω. Θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά σκεφτείτε πώς ήμασταν 10-15 χρόνια πριν. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για το πώς θα έρθει στην αιτωλογανανία. Πώς θα έρθει ο επισκέπτης. Mm. Όχι, δεν θα μπορούσαμε. Σήμερα μπορούμε. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για βασικές υποδομές οι οποίες καθιστούν την αιτωλογανανία προορισμό. Γιατί μπορεί να είναι προορισμός όχι ενός άκρητου υπερβολικού τουρισμού, ενός βιώσιμου τουρισμού που βασίζεται στη γαστρονομία, στο πλούσιο οικοσύστημά μας,
2: στο θρησκευτικό τουρισμό,
3: στον πολιτιστικό, και επιμένω γιατί είμαι βέβαιος ότι θα αναλύσουμε και τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις που, όπως για παράδειγμα φύση και πολιτισμός, είναι στρατηγική, στην οποία έχουμε επενδύσει πόρους για να αναδείξουμε τα 5 αρχαιολογικά μας θέατρα, για παράδειγμα.
2: Να πάμε τότε σε κάτι παρεμφερές που είναι, νομίζω.
3: Δεν είναι αριστολογίες αυτά. Όλα αυτά κουμπώνουν σε πράγματα.
2: Όχι, γι' αυτό ακριβώς. Επειδή κολλάει πολύ εδώ η περίπτωση της Τριχονίδας, που είναι ένα άλλο, ας το πούμε, προϊόν. Αν και από τη φύση του δεν είναι καλό να το λέμε προϊόν, αλλά είναι ένα brand το οποίο
3: είναι
2: μπορούμε.
3: Είναι και τουριστικό προϊόν.
2: Ακριβώς. Το οποίο θα μπορεί να γίνει στο μέλλον ένα σημαντικό brand. Ξέρουμε. Τα ζητήματα είναι Ραμσάρ, είναι Νατούρα, υπάρχουν εμπόδια, υπάρχουν ζητήματα για να είναι και βιώσιμη οποιαδήποτε επένδυση. Σωστό αυτό. Αλλά κατεύθυνση έχουμε, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να γίνουν υποδομές βάσει σχεδίου? Δηλαδή θέλω να πω, είναι τουρισμός, είναι ναυσιπλοεία, αεροπλάνα, κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, κάτι χειροπιαστό το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε άμεσα για να ξεκινήσει κάτι?
3: Αυτές οι κατευθύνσεις στις οποίες αναφερθήκατε προϋποθέτουν. Τι? Χωροθέτηση. Τόσα χρόνια, και το είχα πει και σε μια εκδήλωση του ΤΕΕ, χτίστηκαν καριέρες πάνω στην Τριχονίδα. Πολιτικές.
1: Πάρα πολλές.
3: Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Γιατί ο πολιτικός είναι, έρχεται και παρέρχεται. Και...
2: Το χειρότερο είναι να επιμένουν ακόμα.
3: Το χειρότερο είναι ότι διαμορφώνουν αντιλήψεις.
2: Ναι.
3: Αντιλήψεις των παιδιών μου, των παιδιών σας, του μέλλοντος του τόπου. Τι λένε αυτές οι αντιλήψεις? Α, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Μα πώς να γίνει όταν δεν έχουμε καν το χάρτη ο οποίος θα πει τι θα γίνει? Και ο χάρτης, ξέρετε, δεν είναι τι θα ξυπνήσω εγώ ένα πρωί και θα αποφασίσω. Θα προκύψει μέσα από σχέδιο. Και ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Εγώ θα σας πω τα τελευταία χρόνια τι έχουμε κάνει στη Δυτική Ελλάδα. Κάναμε τη μελέτη για την ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης και το σχεδιασμό της διαδρομής της Τριχονίδας και κάναμε και προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Γιατί? Για ανάπτυξη ήπιου, μονοφόρου τουρισμού και δραστηριοτήτων ναυταθλητικών γύρω από τον υδάτινο αυτό θησαυρό. Ένα κομμάτι που απαντά σαν σχεδιασμό στρατηγικό, έτσι. Γιατί χωρίς να κάνεις στρατηγικό σχεδιασμό, δεν θα γίνει τίποτα ως εκ θαύματος. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την προστασία της Τριχονίδας από την κλιματική αλλαγή, με έργο που εντάξαμε στο Horizon 2020, το HYDRAS, και στο οποίο έχουμε εντάξει και την Τριχονίδα και τη Λυσιμαχία. Γιατί? Για να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα αυτής της υδάτινης υποδομής. Απαντάμε δηλαδή όχι μόνο στο τουριστικό, αλλά και πώς θα διατηρήσουμε αυτό το κόσμο που έχουμε, πώς θα το κρατήσουμε γυαλισμένο και δεν θα θολώσει. Τι άλλο κάναμε? Εντάξαμε την Τριχονίδα ως σημαντικό πυλώνα στη διαδρομή φύσης και πολιτισμού. Στην όχε τις οποίες ανέφερα. Τι είναι οι όχε? Πόροι και στρατηγικοί. Για να γίνουν τι? Έργα υποδομής. Από ποιους? Από τους δήμους που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Και τέλος και το σημαντικότερο. Γιατί αυτό σας είπα. Μιλάμε. Χωρίς το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Τριχονίδας που αφορά το Δήμο Θέρμου και τις 6 από τις 10 δημοτικές ενότητες του Δήμου Αυρηνίου, φροντίσαμε να δημοπρατηθεί, να έχει σήμερα ανάδοχο μελετητή και να είναι έτοιμο να προχωρήσει. Είναι το πρώτο και το ισχυρό θεμέλιο.
1: Χρονικά πότε βλέπετε, κύριε Περιφερειάρχα, να ολοκληρώνεται η σχετική
3: μέσα στο 27. Αυτές είναι δύσκολες.
2: Θα προηγηθεί η μελέτη.
3: Προηγείται η μελέτη οποιοδήποτε άλλο. Γιατί μέσα αυτή τη μελέτη θα καθοριστούν χρήσης γης, όροι δόμησης, κανόνες προστασίας. Αυτά τα τρία δηλαδή πράγματα που θα μας δείξουν. Όχι μόνο που θα πάμε, αλλά και μέχρι πόσο. Λέμε.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Ναυταθλητισμός. Ναι. Ωραία, τι θέλετε να κάνουμε? Άλλο είναι να κάνεις κανόνα καγιάκ, άλλο να κάνεις θαλάσσιο σκι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε, τι μπορούμε. Για να γίνουν όλα αυτά λοιπόν, χρειάζεται δουλίτσα πέρα από εκθέσεις ιδεών. Εμείς λοιπόν προχωρήσαμε αυτές τις εκθέσεις ιδεών και τις κάναμε δουλίτσα που θα βρούμε εμείς μπροστά μας, αλλά κυρίως τα παιδιά μας.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ένα μεγάλο θέμα, κύριε Περιφερειάρχα, σήμερα, όχι μόνο εδώ για την περιοχή μας, για ολόκληρη τη χώρα, για πολύ μεγάλο, για όλο τον κόσμο θα έλεγα, είναι τα ζητήματα ενέργειας. Πρόσφατα είχαμε τη χαρά εδώ εσείς να συναντηθήκετε και με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, και θα αναφερθώ λίγο στο κτήμα Πόλτερ, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, και θα το επισημάνω ότι τα καταφέρατε, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν φωνές ότι αυτό θα καταρρεύσει. Όλοι είχαμε μείνει σε εκείνο το σημείο, έτσι, και βγήκατε σε αυτό το θέμα πάρα πολύ μπροστά, που σημαίνει ότι γινόταν αρκετή δουλειά πίσω, αθόρυβη δουλειά.
3: Για να καταρρεύσει, έτσι, κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Το λέω πιο κόμψα, επιτρέψτε μου, έτσι. Γι' αυτό το λέω.
3: Όχι, εγώ δεν έχω λόγο να. Και είμαι περήφανος γι' αυτό, πραγματικά. Και όχι μόνο εγώ, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό, δεν είμαι μόνος μου, είναι όλοι μέτοχοι. Μέτοχοι είναι όλοι οι Δήμοι που συμμετέχουν, όλες οι ΔΕΙΑ, όλοι οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων. Αυτό που σας είπα πριν, αυτή η συναστρία. Μαζεύτηκαν τόσοι φορείς του δημοσίου με τον ίδιο στόχο. Προσέξτε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, μπορεί, αλλά έχουμε τον ίδιο στόχο. Και αυτός ο στόχος δεν ήταν απλός. Δεν ήταν μια απλή διεκδίκηση. Θέλω αυτό το έργο. Ξέρετε, θα αναφερθούμε σίγουρα και σε τέτοια έργα. Θέλω αυτό το έργο.
1: Ναι.
3: Όχι. Εδώ θέλεις κάτι το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Κληθήκαμε λοιπόν εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, να δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο. Ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν επέτρεπε σε κανέναν να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Εμείς λοιπόν πήραμε την ανάγκη, πείσαμε την κεντρική πολιτική εξουσία, την νομοθετική εξουσία, και η νομοθετική εξουσία μετά από πραγματικά σκληρό αγώνα, όχι πολιτικής, ναι, θα μου το κάνεις, είναι σημαντικό, αυτά είναι μελέτες σκοπιμότητας.
1: Είχαμε και σκαμπανεβάσματα όμως, έτσι.
3: Προφανέστατα.
1: Και δυσκολίες.
3: Προφανέστατα. Μα δεν είναι εύκολο να σας πείσω για κάτι το οποίο δεν πιστεύετε.
1: Ναι.
3: Είναι εύκολο. Και δεν είναι μόνο ένας αγώνας λόγων, α, είμαι Ολυμπιακός, είστε Παναθηναϊκός και όχι, η δικιά μου ομάδα είναι καλύτερη, όχι η δικιά σου. Όχι, εδώ έχουμε να κάνουμε με επιχειρήματα τεχνικά, οικονομικά. Γιατί όταν πας να πεις για ένα έργο ή για μια πολιτική η οποία πρέπει να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να πείσεις για τη βιωσιμότητα, γιατί αν αξίζει να δαπανηθεί δημόσιο χρήμα για κάτι.
1: Ναι.
3: Είναι πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ο απλός. Ναι, ούτε εγώ δεν μπορούσα να τα αντιληφθώ τότε.
1: Ναι, σωστά. Για να γίνουμε έτσι και λίγο πιο πρακτικοί στον κόσμο. Οπότε οι φορείς που θα συμμετέχουν θα έχουν επωφελή αυτού του σημαντικού έργου.
3: Ακούστε.
1: Και δεν ξέρω τώρα, επειδή θα
3: αποφύγω,
1: και μία
3: θα αποφύγω χρονοδιαγράμματα τέτοια. Όχι, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν.
1: Ναι.
3: Εδώ πέρα είμαστε στο πρώτο βήμα. Μάλλον στο δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα ήταν να πείσουμε την νομοθετική εξουσία να νομοθετήσει. Νομοθέτησε.
1: Ναι.
3: Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου. Πρέπει να πάρουμε τους όρους σύνδεσης για να τους έχουμε πάρει από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, όπως είχαν πάρει και άλλοι Δήμοι. Τώρα όμως ουσιαστικά δόθηκε δυνατότητα να μπουν και οι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων που ήταν απ' έξω.
1: Ναι, ναι.
3: Για τους αγρότες μας. Μιλάμε για 300.000 ωφελούμενους από αυτό το έργο.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έτσι επηρεάζεται το συγκεκριμένο έργο με κάποιες εξελίξεις. Εντάξει, εν μέρη αρνητικές θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω με τις ενεργειακές κοινότητες εδώ.
3: Όπως.
1: Αλλαγή νομοθεσίας που υπήρχαν και βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις των δημάρχων.
3: Αφορά σε άλλα project.
1: Ναι, αυτό λέω. Αφορά σε άλλα project. Αλλά θέλω να πω δεν έχει καμία σχέση. Γιατί πολλοί
3: έχουν. Μόνο στα πολιτικά καθενέα μπορεί να έχει καμία σχέση. Στο δικό μου μυαλό δεν έχει καμία σχέση.
2: Ναι. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει, πώς να το πω, από την ώρα, ας πούμε, πάρουμε την υποθετική περίπτωση ότι αυτό γίνεται, υλοποιείται.
3: Μάλιστα.
2: Οι όροι οι οποίοι, για να το πούμε να το ακούσει ο κόσμος, έχει σημασία. Ναι. Οι όροι με τους οποίους θα υλοποιηθεί και θα υπογράψουν οι μέτοχοι ή όσοι Μάλιστα. είναι μέσα, θα τηρηθούν για μια δεκαετία,
3: Μάλιστα.
2: για περισσότερο.
3: Όχι. Οι όροι θα τηρηθούν για όσο
2: υπάρχει. Ο κόσμος,
3: εδώ τι είχαμε. Ναι. Εδώ τι έχουμε. Θα το πω απλά, ίσως όσο πιο απλά γίνεται, χωρίς να mm-hmm. πω κάτι άλλο από αυτό που ισχύει, γιατί είναι και αυτό έχει τη δυσκολία του. Εδώ έχουμε ένα συνεταιρισμό, θα το πω έτσι, mm-hmm. του δημοσίου αμυγός, που τι λέει, ότι μαζευόμαστε εμείς για να παράγουμε το ρεύμα που καταναλώνουμε. Mm-hmm. Αυτό λέγεται net metering, έτσι, για να μπερδεύουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το net metering. Mm-hmm. Αυτό είχε καταργηθεί. Γι' αυτό σας μιλάω, με τον νόμο Σκυλακάκη. Mm-hmm. Είχε καταργηθεί. Εμείς τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε να επανέλθει για μας κατά εξαίρεση mm-hmm. και να βάλουμε μέσα και τους οργανισμούς εγγένων βελτιώσεων που ήταν εντελώς εκτός. Mm-hmm. Ούτε από net metering, ούτε από net billing, που είναι συμψηφισμός mm-hmm. οικονομικός mm-hmm. του mm-hmm. παραγόμενου με το καταναλυσκόμενο.
2: Σωστά.
3: Τώρα πάλι το μπερδεύω, ναι. αλλά.
2: Όχι, εντάξει.
3: Όσο πιο απλά μπορώ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε αυτό το πράγμα να γίνει κατά εξαίρεση. Μάλιστα η τελευταία μου επιστολή, όταν έβλεπα ότι αργούσε η νομοθετική πρωτοβουλία, ήταν το Σεπτέμβριο του 25, πριν από κάποιους μήνες, που είχα ζητήσει να προχωρήσουμε για την 25 ετία κτλ. Έγινε αποδεκτό για 10 χρόνια. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό, ότι για 10 χρόνια θα συνεχίσουμε να έχουμε net metering, θα έχουμε αποσβέσει το έργο.
2: Αυτό
3: τα πρώτα
2: να...
3: χρόνια
2: αυτό θα ρωτήσω,
3: είναι ξεκάθαρο. Ναι. Το έργο μας είναι ναι. κερδοφόρο, είναι υποφελές. Γιατί έχουμε και τους πόρους από το ΠΕΠ mm-hmm. που χρηματοδοτούν ένα κομμάτι του έργου αυτού, περίπου το ένα δεύτερο, ένα τρίτο κάπου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε καθαρό κέρδος τα επόμενα χρόνια. Καθαρό. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι. Έχει ο Θεός σε 10 χρόνια.
2: Ναι, σωστά. Απλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι για να ξέρουν και όλοι. Και αυτοί που μας ακούνε.
3: Μα ότι... και πάλι, όταν ναι. θα έχεις αποσβέσει το έργο,
2: ναι.
3: μετά μία ή άλλη.
2: Ναι, σωστά. Σε μια εποχή βέβαια που τα θέματα της ενέργειας είναι όλα ρευστά. Αλλά εντάξει.
3: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Το έχει ο Θεός σε 10 χρόνια μπορεί να είναι και. Μπορεί να έχει συμβεί οτιδήποτε. Για να μην τα λέμε όλα ελπίζοντας το καλύτερο, μπορεί να έρθει και το χειρότερο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις.
2: Με τις εξελίξεις άλλωστε σε κάποιους τομείς τεχνολογικούς, δεν ξέρουμε σε 2-3 χρόνια τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Αλλά μιας και μιλάμε και αφορά και σε αγρότες, mm-hmm. και το είπατε, να πάμε λίγο στο αγροτικό.
3: Βεβαίως.
2: Γιατί έχετε δηλώσει ότι οι αγροτικές πολιτικές της Ευρώπης πρέπει να γίνουν πραγματικά περιφερειακές. Δηλαδή να πάνε στην περιφέρεια, στον αγρότη, στον κόσμο. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσείς το έχετε πει. Στην κατεύθυνση για τον αγροτικό κόσμο εδώ της περιοχής, ο σχεδιασμός ποιος είναι? Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει κάποιο brand name, ας πούμε, στην Ελιά. Υπάρχει κάποιο brand name σε κάποια προϊόντα. Ή για το Λοκανάνια. Έχει ένα κενό στο branding. Έχουμε προχωρήσει,
3: τεράστια συζήτηση. Και θα σας πω κάτι. Μου είπατε, το είπα εγώ, δεν το λέω εγώ, το λέει πραγματικότητα.
2: Ναι.
3: Αναφερθήκαμε πριν στον τουρισμό και είπαμε 1,2 στο ΑΕΠ κτλ. Ναι. Το δυνατό μας χαρτί μας είναι η αγροτική παραγωγή.
2: Ναι.
3: Πάλι με στοιχεία θα σας πω. Mm-hmm. Δεν το λέω εγώ, γι' αυτό το επιμένω. Δεν είναι κάτι το οποίο λέει ο Φαρμάκης. Σιγά, τι είπα. Mm-hmm. Δεν είπα. Είπα την πραγματικότητα. 20,3% του τοπικού εργατικού δυναμικού στην περιφέρειά μας, άρα και στην Ατλαντανία, απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Ο εθνικός μας εσόρος, ξέρετε πόσο είναι? 10. Διπλάσιο. Άρα πού στηριζόμαστε? Mm-hmm. Αυτοί που δουλεύουν, που παράγουν πλούτο στον πρωτογενή. Ο στρατηγικός σχεδιασμός λοιπόν τι θέλει να κάνει? Να σας το πω πάλι με όρους τεχνοκρατικούς. Όταν κάνεις μια SWOT ανάλυση, τα καλά σου και τα κακά σου δηλαδή, τι σου λέει? Ότι τα κακά σου πρέπει να τα αμβλύνεις, να τα μειώσεις, και στα καλά σου πρέπει να δώσεις boost, να δώσεις περισσότερη δύναμη. Άρα, εφόσον έχεις δυνατό αυτό το χαρτί, πρέπει να το ενισχύσεις. Πώς? Με την ανάδειξη της ποιοτικής ταυτότητας. Περισσότερων pop και μπιέ. Σήμερα οι 6 pop μπιέ σε 16 προϊόντα. Παραδοσιακά προϊόντα για τη διεύθυνση σύγχρονων τεχνολογιών σε εργοδοτικές εκμεταλλεύσεις μέσω των σχεδίων βελτίωσης που περνάνε οι αξιολογήσεις τους μέσα από την περιφέρεια κλπ. Κλπ. Το κόστος παραγωγής. Να, πώς κολλάει με το πόλτερ. Σε συνδυασμό φυσικά με αστάθμητους παράγοντες που εκεί δίνουμε τον αγώνα της άμυνας και της οπισθοφυλακής, όπως είναι η ζωονόση. Που καλούμαστε να δώσουμε, να κάνουμε ουσιαστικά έναν και τακτικό πόλεμο, αλλά και
2: ένα άντρατο
3: πόλεμο, ψάχνοντας να βρούμε.
1: Και ειδικά στην περιοχή του Μεσογειακού και της Ναυπακτίας είχαμε τεράστια.
3: Τραγικά πράγματα με συνδρομές και από την αστυνομία και.
1: Ναι.
3: Πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή και τα οποία έχουν πέσει όλο μαζί. Πάνε όλοι, ευλογιά. Ναι. Ζητήματα τα οποία προφανώς είμαστε δίπλα στους αγρότες, έχουμε συνδράμει στο δημόσιο διάλογο και στον πολιτικό και θεσμικό διάλογο με επιστολές προσωπικά που έχω στείλει και αρμόδιος ο Περιφερειάρχης που είναι πραγματικά δραστηρίος και συμμετέχει σε κάθε εθνικό διάλογο στο Υπουργείο που γίνεται για την αντιμετώπιση των ζωνών.
1: Και δεν είναι και θέμα που άπτεται κατευθείαν τη περιφέρεια.
3: Σε εμάς καθόλου.
1: Είμαστε πολλές υπηρεσίες στο Υπουργείο.
3: Προφανώς. Ποιο είναι το σημαντικό όμως θεσμικό? Ποιο είναι το σημαντικό θεσμικό?
1: Ναι.
3: Είναι ότι καταθέσαμε και είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε σε όλη την Ελλάδα. Και το έχουμε θέσει και στην Ένωση Περιφερειών για να περιβληθεί και τον τύπο τη πανελλαδική πλέον στο επίπεδο των περιφερειών στήριξη. Έχουμε καταθέσει στρατηγική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης στο σχεδιασμό και εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής, που ψηφίζεται σε λίγο καιρό στις Βρυξέλλες. Τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να το πω πάλι απλά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρά αγροτικά περιφερειακά ΕΣΠΑ. Όπως έχει ένα ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, να έχει και ένα μικρό ΕΣΠΑ για τα αγροτικά της, για να μπορώ σαν περιφερειακή αρχή, σαν περιφερειάρχης και αύριο όποιος θέλει, τι να κάνει, να μπορεί να κάνει bottom-up πολιτική, γιατί κανείς δεν ξέρει καλύτερα τον τόπο από αυτόν που ζει σε αυτόν.
2: Υπάρχει θετική για να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει θετική άποψη από την Ευρώπη ή θα βρείτε εμπόδια? Δηλαδή θα το επιτρέψω
3: η Ευρώπη? Τι είναι ένα μεγάλο να σας το πω, ένας δίσκος που υπάρχει μέσα και τζατζίκι και πατέ και πολλές διαφορετικές γεύσεις και απόψεις. Και εκεί προσπαθούν όλοι να περάσει η δική τους άποψη. Αν δεν έχουμε όμως την εθνική στήριξη, γιατί από εκεί ξεκινάμε, εγώ δεν θα πάω να διαπραγματευτώ στην Ευρώπη, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, δεν μπορώ, μακάρι να μπορούσα, θα το έκανα με μεγάλη χαρά. Όμως αυτός που πρέπει να το κάνει
2: είναι
3: η κυβέρνηση. Άρα πρώτα πρέπει να πείσουμε την κυβέρνηση να το στηρίξει. Και φυσικά είμαστε εκεί να το κάνουμε. Και προσέξτε, αυτή τη δουλειά την κάναμε in-house από τις υπηρεσίες μας. Και αυτό θέλω και από εδώ να ευχαριστήσω και φυσικά να τονίσω την ποιότητα των στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δει στις αγροτικές μας υπηρεσίες, στη ΔΑΟΚ μας, που έχουν δείξει εξαιρετικό πατριωτικό φρόνημα. Ξαναεπιμένω σε αυτόν τον όρο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που την μέρα φοράνε τη γαλότσα και τρέχουν στο στάβλο για να περάσουν αυτά που περνάνε. Δεν είναι σε κανέναν ευχάριστο να βλέπει τον συμπολίτη του να υποφέρει δίπλα του και να κάνει τη δουλειά του. Και την ίδια στιγμή να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σου ανοίγουν το μυαλό και σου λένε ότι να, αυτός είναι ο δρόμος. Μιλάμε για σοβαρούς επιστήμονες και τους ευχαριστώ πολύ.
1: Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όπως λέτε και εσείς, και η διαχείριση και η διεκδικητικότητα με την κατάθεση των προτάσεων.
3: Έτσι ξεκίνησε και το Πόλτερ.
1: Ναι,
3: από το τίποτα.
1: Κάπως έτσι. Ναι, βέβαια.
3: Αυτό είναι πολιτική.
2: Πάντα έτσι ξεκινάει.
3: Το έργο το κάνει ο ειδικός, ο μηχανητής, δεν το κάνει ο φαρμάκης. Η πολιτική είναι η κατεύθυνση. Δεν είναι κάτι άλλο.
4: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει...
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.

0: Εμπνευσμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Energy 94,2 μεγάκυκλοι κυρίες και κύριοι, πάντα στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Μοχάμεντ Μιλάντερ στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρώτο κομμάτι της μεγάλης συνέντευξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Ακόμη πιο ενδιαφέρον το κομμάτι το οποίο ακολουθεί ευθύς αμέσως, με άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και βέβαια θέματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως φλέγοντα για τον νομό μας, για την περιοχή μας, για την Τολοακαρνανία, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες του τέθηκαν, μια συνέντευξη μετά από αρκετό καιρό, για ζητήματα τα οποία συχνά πυκνά απασχολούν την επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης του Νεκτάριου Φαρμάκη.
2: Πρέπει να εκμεταλλευτώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το χρηματοδοτικό εργαλείο. Τι σημαίνει? Να είμαι έτοιμος σε μελέτες, να δημοπρατώ έργα και να τα υλοποιώ γρήγορα. Αυτό κάναμε την προηγούμενη περίοδο και γι' αυτό σας είπα προχωρήσαμε σε πάνω από 10.000 χιλιόμετρα συντήρηση επαρχιακού και εθνικού δικτύου σε όλο το μήκος της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3: Και είναι και το ανάγλυφο τώρα της περιοχής εδώ του νόμου.
2: Δεν είναι μόνο έτσι, το...
3: λίγο δύσκολο.
2: Το ανάγλυφο έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές. Άλλο μεγάλο βάσανο. Διότι μπορεί να πας να φτιάξεις, να συντηρήσεις, όχι να φτιάξεις, να συντηρήσεις έναν δρόμο, να έρθει μια τεράστια φυσική καταστροφή και να πέσει όλο το βουνό και φυσικά μαζί του και ο δρόμος. Έχουμε πολλά τέτοια. Ενδεικτικά τώρα σας λέω. Για να πούμε και το τι έρχεται. Στην Ατροκανανία έχουμε 12 νέα έργα που αφορούν συντηρήσεις οδοστρωμάτων, φωτισμούς και αντιπλημμυρικά στο οδικό δίκτυο. Πρόκειται για έργα που αγγίζουν τα 23 εκατομμύρια ευρώ, εντάχθηκαν στο τέλος του 25 και βρίσκονται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, και επιμένω, γιατί μπορεί να λέμε για τους δρόμους, όταν έρχεται το κακό όμως, τους ξεχνάμε τους δρόμους και θυμόμαστε τα υπόλοιπα. Πυρκαγιές. Είναι υποσυμβασιοποίηση και θα συμβασιοποιηθούν το επόμενο δίμηνο. Εδώ μπορώ να είμαι. Μου ρωτήσατε για τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ μπορώ να τα πω. Το επόμενο δίμηνο, λοιπόν, προϋπολογισμός 9,7 εκατομμύρια ευρώ για αποκαταστάσεις βλαβών στον Αχελό, στον Εύβοινο, στους δήμους Ακτίου, Βόνιτσα και Μεσολογγίου. Εκεί που γίνανε οι ζημιές από τις πυρκαγιές. Εκεί ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που έγιναν κυρίως στις παρόχθιες περιοχές που δημιουργούν τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν έρχεται η βροχή. Ταυτόχρονα όμως, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, προωθούμε παρεμβάσεις που αλλάζουν και βελτιώνουν την καθημερινότητα, όπως η διαμόρφωση ζωτικών αστικών πάρκων. Παράδειγμα, εδώ στο Αγρίνιο, στην Αγία Τριάδα, θα γίνει ένα πολύ ωραίο αστικό πάρκο έξω από το χώρο του Ιερού Ναού. Σκεφτείτε το.
3: Και έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές.
2: Όχι, έχουν γίνει μικρά.
3: Είναι
2: η άλλη στρατηγική που ακολουθήσαμε. Ναι. Τα 186 χωριά μας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τώρα πάμε στις μεγάλες πόλεις και κάνουμε από ένα μεγάλο τέτοιο χώρο για να μπορούν, αντιστρέφοντας μάλλον την πολιτική που λέγαμε η περιφέρεια της περιφέρειας, τώρα πάμε στα κέντρα της περιφέρειας για να δείξουμε ότι είμαστε για όλους τους. Όχι να δείξουμε, να αποδείξουμε ότι είμαστε εδώ για όλους τους πολίτες. Δικαιοσύνη, δηλαδή στην πολιτική, με προτεραιότητα χρονική, πρώτα σε αυτόν που είναι στη δυσκολότερη θέση. Πρώτα λοιπόν στα χωριά μας και μετά στις πόλεις. Κατασκευή νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου της Ατολοκαρνανίας. Έρχονται και αυτά. Όπως για παράδειγμα στον κόμβο στο στάδιο. Αυτά τι μας δείχνουν, και έρχεται μπροστά μας η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Οι τακτικές δηλαδή συντηρήσεις πέραν των φυσικών καταστροφών που σας ανέφερα προηγουμένως, οι τακτικές συντηρήσεις που θα έρθουν να καλύψουν τα κενά που αναφέρεστε και τα οποία βλέπει ο κόσμος και καθημερινά και δικαίως παραπονείται.
3: Και ειδικά
2: γιατί
3: η κόμπη, κύριε Περιφερειάρχη, ήταν έτοιμα πολλών χρόνων.
2: Δεν είναι μόνο η κόμπη.
3: Λέω γιατί είχαμε και πολλά τροχιά, είχαμε και πολλές κινητοποιήσεις κατοίκων εδώ τη

0: περιοχής.
1: Ξέρετε κάτι, η κόμβη δεν είναι και αυτή η λύση. Είναι μια απάντηση σε ένα φαινόμενο. Δεν είναι πανάκια. Πανάκια για την αποσόβηση των τροχαίων ατυχημάτων πέραν της ποιότητας του οδοστρώματος που πρέπει να είναι αυτή που πρέπει. Αυτό είναι το πρώτο. Ξέρετε ποιο είναι το άλλο? Ο σεβασμός στον κόπο. Ο σεβασμός στον κόπο. Γιατί να σας πω και κάτι. Όταν υπάρχει το φανάρι και είναι κόκκινο, ναι. Ή όταν υπάρχει το stop και σωστά. Λέει stop, πρέπει να σταματάμε.
2: Ή όταν δεν πρέπει να περάσει από δεξιά και να μπει κατευθείαν αριστερά, επίσης.
1: Από εκεί και πέρα όμως, η τεχνική μας σύμβουλη, δηλαδή οι υπηρεσίες μας, υποδεικνύουν πού και πότε πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας. Άρα, το ότι γίνεται κάτι δεν έχει να κάνει μόνο με το επειδή το λέει ο Γιάννης, επειδή το λέει η Νανά, επειδή το λέει ο Νεκτάριος. Όχι, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε. Αν πρέπει να γίνει. Ναι. Και αυτό δεν αποδεικνύεται το πόσο φωνάζω εγώ ή εσύ.
2: Ναι. Σωστά.
0: Πάντως, οπότε... παρότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, έτσι, εμείς γιατί αισθανόμαστε εδώ στην Ετωλοκαρνάνια ως απομονωμένοι? Είναι αυτό το θέμα του
2: δικαστήριου. Έχουμε δύο κεντρικά, μια και είμαστε στους δρόμους τώρα, να πούμε ότι είναι δύο θέματα όπως είναι στο Γρήνιο με την Ιόνια.
1: Πονάνε.
2: Πονάνε. Και εκεί θέλουμε να μας πείτε πού είμαστε. Και αφού το έφερε η κουβέντα και για την, με το πλατηγένιο Αγρίνιο Καρπενήσι Λαμία, που είναι ένα άξονα, θα άλλαζε ενδεχομένω πολλά πράγματα. Και το ειδικό κόλλημα που έχει αυτό το Αγρίνιο Καρπενήσι. Δηλαδή, εκεί να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή,
0: και τη σύνδεση της επένδυσης στο Πλατιγιάλι, ότι μπορεί να ωφελήσει όλο το
2: κόσμο. Εκεί είναι ένα ολόκληρο σχεδιασμός που πρέπει να γίνει. Αν προχωρήσει, ειδικά υποθέτω το σχέδιο Ναυτίλους είναι κάτι το οποίο το θέλετε και θέλετε να προχωρήσει.
1: Το
2: θεωρώ εκ των όνων κάνει. Δεν το κουβεντιάζουμε. Οπότε το βάζουμε στην κουβέντα ως κάτι συμπληρωματικό. Αλλά
1: το προσευχόμαστε.
2: Σωστά. Μετά από πολλές παλινοδίες, βέβαια. Έτσι. Αλλά πάμε σε αυτά τα 2-3 τα οποία έτσι πονάνε πολύ.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι επιμένω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να βλέπουν γκρίζα την εικόνα, ακόμα κι ας έχει γκρίζα κομμάτια. Επιμένω ότι είμαστε η περιφέρεια που είδαμε μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, είναι λίγα τα 6 χρόνια, έτσι, να γίνονται 150 χιλιόμετρα κλειστό αυτοκινητόδρομο καινούρια, εκ του μηδενός. Βρείτε μου εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη περιφέρεια που να έγιναν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δεν θα βρείτε. Σας το υπογράφω και με τα δυο μου τα χέρια, παρότι είμαι δεξιόχειρας. Εγώ λοιπόν βλέπω αυτό. Βλέπω ταυτόχρονα ένα τεράστιο έλλειμμα που ξεκινάει για τον τόπο μας και μιας και μιλάμε εδώ στο Αγρίνιο σήμερα, προφανώς ξεκινάνε όλα. Και από εκεί είναι και ο θυμός των Αγρινιώτη, και εμένα προσωπικά ως Αγρινιώτη, του αποκλεισμού της πόλης, Ιωνία αποκλεισμού της πόλης, από τον βασικό αυτοκινητόδρομο που σας είπα. Αναφέρθηκε σε αυτοκινητόδρομο,
2: ναι.
1: Και δεν έχουμε σύνδεση, ναι, με αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για μια εγκληματική αμέλεια των αυτών που αποφάσιζαν όταν το αποφάσισαν αυτό το έργο, και φυσικά ένα έλλειμμα το οποίο θεωρώ ότι δεν είμαστε μακριά από τότε που θα ακούσουμε κάτι ευχάριστο, τουλάχιστον για τη σύνδεση, που και αυτή είναι κομμάτι του δικτύου που αναφερθήκατε, του συνολικού δικτύου, δηλαδή, ναι, του Πλατιγιάλι Αγρίνιο Καρπενήσι Λαμία. Κομμάτι αυτού του δικτύου είναι, ναι, και η σύνδεση, ναι, του Αγρινίου. Και το λέω αυτό το «δεν είμαστε μακριά», γιατί είναι το κομμάτι στο οποίο βλέπω μια κινητικότητα όσον αφορά στις μελέτες. Και υπήρχε, θυμάστε, ένα θέμα με την χάραξη ενός χιλιομέτρου, ναι, κτλ. Ναι. Πληροφορούμε ότι λύθηκε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουνα προχθές στον Υπουργό και με τον Γενικό Γραμματέα και ενημερώθηκα ότι έχει λυθεί αυτό. Άρα είμαστε όριμοι. Σας είπα, είμαι μιας σχολής που λέει ότι για να γίνει κάτι δεν γίνεται ούτε με φωνές, γίνεται με τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία. Και αυτά
0: και
1: γίνονται μέσα με οριμότητες. Και να κάνουμε τα σωστά βήματα.
2: Δεν θα ανακοινωθεί πριν τις εκλογές εκεί, έτσι.
1: Αυτά είναι τα ζητήματα.
2: Θέλω να μας λιάνουμε έτσι.
1: Αυτά είναι ζητήματα που τα αποφασίζουν αυτοί που τα κάνουν. Όχι, εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω την αγωνία του κόσμου και φυσικά, όχι μόνο αυτό, να αποτελούμε σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με όλους τους φορείς, γιατί δεν είμαστε προφανώς μόνοι μας αυτό. Είναι όλοι οι φορείς ομοθυμαδών σε αυτή την κατεύθυνση. Της αποκατάστασης του δικαίου, γιατί περί αυτού μιλάμε, της άρσης δηλαδή του αποκλεισμού του Αγρινίου από τη σύνδεσή του στην αυτοκινητόδρομο. Από εκεί και πέρα.
2: Για το στο υπόλοιπο κομμάτι. Που έχουμε και κάποιες κινητοποιήσεις
1: και
2: ομάδες ανθρώπων να ασχολούνται.
1: Αντιλαμβάνομαι και πιστέψτε με, αυτές οι κινητοποιήσεις δίνουν δύναμη στο πολιτικό προσωπικό που διεκδικεί από την κεντρική εξουσία αυτές τις
0: και πόρους και,
1: και, πόρους, και όχι μόνο πόρους λοιπόν. Πριν φτάσουμε στους πόρους πρέπει να έχουμε την ωριμότητα, ναι. Εδώ δεν υπάρχει καν η ωριμότητα, βρισκόμαστε σε πολύ πολύ πίσω στάδιο και μάλιστα βλέπουμε ότι οι γείτονές μας έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για το Λαμία Καρβενήσι,
2: ναι.
1: Βλέπουμε και εκεί πισωγυρίσματα που καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα έλλειμμα,
2: προχωράει...
1: υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης προφανώς, ναι. Και εκεί έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση της εθνικής στρατηγικής. Εμείς λοιπόν σαν τοπικοί φορείς τι πρέπει να κάνουμε, είναι να στηρίζουμε απαρέγκλητα την ανάγκη ανάδειξης αυτής της, αυτής της οδικής σύνδεσης, η οποία έχει στρατηγικά και ευρωπαϊκά και εθνικά χαρακτηριστικά. Απ' την άλλη όμως ταυτόχρονα να προτεραιοποιούμε, να τεμαχίσουμε δηλαδή μες στο μυαλό μας αυτή την οδική σύνδεση και να την προτεραιοποιήσουμε. Σας είπα, κομμάτι, στο δικό μου κομμάτι, προφανώς είναι νέο το δίκτυο, ενιαία γραμμή είναι.
2: Ναι.
1: Όμως, σκεφτόμενος όταν θα πάω σπίτι μου, τι θα σκεφτώ, ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, η σύνδεση του Αγρινίου μας, δεν είναι. Mm-hmm. Το δεύτερο πιο σημαντικό ποιο είναι? Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι, προσωπική μου άποψη, mm-hmm. το Πλατηγιάλη Αγρίνιο. Είναι mm-hmm. το πώς θα φέρεις αναπτυξιακά πιο mm-hmm. κοντά στο Αγρίνιο τη θάλασσα, το λιμάνι και αν ο Θεός θέλει και την μεγάλη επένδυση.
2: Και το σχέδιο το μελλοντικό.
1: Άρα, αυτή είναι η στρατηγική και προφανώς η διασύνδεση μετά με, όχι μετά, ταυτόχρονα, αλλά το βάζω σαν με σειρά, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω στο μυαλό μου, η σύνδεση με το Καρπενήσι. Και γιατί ερχόμαστε και κάνουμε σε τοπική αυτοδιοίκηση, λέμε ότι έχουμε ταυτόχρονα ένα έλλειμμα και στο επαρχιακό δίκτυο, στο δίκτυο ευθύνης δηλαδή της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας. Ναι. Έχουμε ένα επαρχιακό δίκτυο που συνδέει το Δήμο Παπακαμπυλίων, που φτάνουμε, ο δρόμος που ακολουθούμε σήμερα, που είναι σε μια κακή κατάσταση από ένα σημείο και μετά. Ναι. Τι κάναμε εκεί στην προηγούμενη θητεία? Ρίξαμε πόρους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη συντήρηση περίπου του ενός τρίτου, ενός δευτέρου του συγκεκριμένου δικτύου και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, βάσει του προγραμματισμού που σας είπα προηγουμένως, θα προχωρήσουμε και στο υπόλοιπο. Γιατί? Για να καταστήσουμε ανεκτή την χρήση του μέχρι να βρεθεί λύση στην οριστική πλέον λύση που θα είναι αυτοκινητόδρομος που προτείνεται προς το Υπουργείο. Αυτή είναι η στρατηγική, αυτή είναι η λογική και αυτό για μένα στη δικιά μου λογική είναι μονόδρομος. Προφανώς είμαστε δίπλα σε κάθε κοινωνική διεκδίκηση, είμαστε δίπλα στις ομάδες πολιτών που διεκδικούν το αυτονόητο, το δίκαιο. Είμαστε εδώ όμως ταυτόχρονα για να παρουσιάζουμε και να βλέπουμε την εικόνα ως έχει.
2: Υπάρχουν προτεραιότητες δηλαδή, αυτό πρέπει να πούμε. Okay.
1: Ναι. Όλοι μας, εσείς στο σπίτι σας δεν έχετε προτεραιότητες.
2: Σαφέστατα. Σαφέστατα.
0: Και μακάρι, εγώ δεν είμαι πάντως αρνητική με αυτό που ανέφερε ο Γιάννης, ότι μπορεί λέει, να ανακοινωθούν και προεκλογικά.
1: Αυτά τώρα είναι
0: αρκεί
1: κόλπα...
0: να είναι θετική.
1: Αυτά είναι κόλπα τα οποία νομίζω τα ξέρουμε όλοι.
2: Μαζόρικα.
1: Κοιτάξτε.
0: Όχι, αν άλλο... έχει προχωρήσει η διαδικασία, έτσι αν έχουν γίνει μελέτες, κύριε Περιφερειάρχε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ θα ανεχθώ κάποιον που εργαλειοποιεί μια ανακοίνωση για πολιτικό όφελος. Θα το ανεχτώ. Αρκεί η ανακοίνωση αυτή να μην είναι ψεύτικη.
2: Να μην είναι ψεύτικη. Αυτό θα πρέπει να το τσεκάρετε εσείς, γιατί είστε ο διαμεσολαβητής με την κεντρική εξουσία.
1: Οφείλουμε να.
2: Θα πούν κάτι να έχει μια βάση.
1: Να έχει μια βάση.
2: Αυτό, ναι. Κατανοητό.
0: Και θα πρέπει να γίνουν έτσι όλα αυτά και μακάρι να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπουμε. Είμαστε γονείς όλοι εδώ που είμαστε και βλέπουμε ότι τα παιδιά μας φεύγουν από εδώ, κύριε Περιφερειάρχα, και όχι μόνο από το Αγρίνιο, από όλο τον νομό, από όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, επιλέγουν άλλες πόλεις, επιλέγουν πολύ το εξωτερικό. Θέλω να μου πείτε λίγο σε αυτό το τομέα πόσο έχει ενδιαφερθεί η περιφέρεια, έτσι, και πόσο σας απασχολεί αυτό το ζήτημα.
1: Πάλι μεγάλο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με το μέλλον του τόπου μας. Δύο άξονες. Το ένα είναι τι κάνουμε για να στηρίξουμε αυτούς που είναι εδώ, για να μην φύγουν και αυτοί.
2: Ναι.
1: Και το άλλο, γιατί είναι προσπαθείς να κρατήσεις μια, ένα κουβά και να μην φύγει το νερό από μέσα, αλλά και προσπαθείς να το γεμίσεις.
2: Μπας και μπορείς να γυρίσεις κανένας πίσω.
1: Έτσι ακριβώς. Ως προς το πρώτο κομμάτι λοιπόν, με βάση τις δικές μας αρμοδιότητες και τις δικές μας δυνατότητες άσκησης πολιτικής, τρέφουμε πόρους 23 εκατομμύρια ευρώ στην καρδιά της τοπικής οικονομίας. Αυτό το έργο το οποίο εντάξαμε και έχει να κάνει με την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ναι. Σήμερα μάλιστα σε εκδήλωση στο επιμελητήριο παρουσιάζουμε αναλυτικά αυτό το πρόγραμμα στην τοπική επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά δίνουμε βοήθημα 50% για να επενδύσει ο κάθε τοπικός επιχειρηματίας. Τι σημαίνει αυτό? Ενισχύει την επιχείρησή του, κρατάει θέσεις εργασίας, κρατιέται ο ίδιος, προσέξτε την καινοτομία, μοναδική περιφέρεια που το κάνουμε αυτό, εντάσσουμε και τους ελεύθερους επαγγελματίες σε αυτή την κατηγορία. Θα πω ταυτόχρονα ότι τρέχουν παράλληλα με τη συγκεκριμένη δράση 113 επενδυτικά σχέδια για τη μεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα μεταποιητικών επιχειρήσεων. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Μιλήσαμε για το πρωτογενή. Με ποιον συνδέεται ο πρωτογενής? Με τη μεταποίηση. Γιατί αυτή παράγει την υπεραξία. Κάνει την ντομάτα συσκευασμένη και την παράγει τρεις φορές απάνω από όσο αξίζει. Άρα, τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός? 28,8 εκατομμύρια. Επενδύσεις που θα πέσουν και στην αγορά, αλλά και θα πάνε κατευθείαν στην τόνωση των επιχειρηματιών. Ταυτόχρονα, δράση μηχανισμού στήριξης επιχειρηματικότητας. Έχουν λάβει ήδη στήριξη 600 τοπικές επιχειρήσεις. Και βέβαια το DigiWest, ο κόμβος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 26 έχουμε έτσι, και μιλάμε ακόμα γι' αυτό, με προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων για να ψηφιοποιήσουμε, να εξελίξουμε ψηφιακά τις επιχειρήσεις μας. Όλοι αυτοί οι πόροι που πάνε, πάνε στο να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, τον πρώτο άξονα. Δεύτερος άξονας, πώς γυρνάς πίσω? Εκεί αυτό μας ξεπερνάει.
2: Γιατί θα αδειάσει και πολύ, ας πούμε, το Αγρίνιο τώρα λόγω τουριστικής περίοδου. Έχουμε το φαινόμενο που αδειάζει, λέγαμε προηγουμένως ότι έχει κίνηση λίγη έξω και θα έχει ακόμα λιγότερη. Έτσι, και αυτό είναι κάτι που είναι φανερό πια.
1: Άσε
2: που θα αντιμετωπίσετε και το θέμα και από τις προκλήσεις τεχνολογικές, πιστεύω. Άρα, άλλο που θα βάλετε άξονα σύντομα είναι τις επιπτώσεις του AI στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά είναι. Φοβάμαι ότι εκεί θα έχετε να κάνετε μια τελείως
1: διαφορετική δουλειά.
2: Άλλη δουλειά.
1: Τελείως διαφορετική δουλειά. Οπότε, και πιστέψτε με.
2: Το φανταζόμαστε καν. Μάλλον.
1: Δεν σας έχω απάντηση γι' αυτό.
2: Ναι,
1: γιατί
2: αν είχατε, θα ήταν ύποπτο.
1: Με ξεπερνάει.
0: Ένα... Όχι, καλό είναι αυτό. Θα τα πούμε στην επόμενη συνέντευξη.
1: Όχι, δεν σας έχω, γιατί είναι πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε και τα οποία βλέπουμε ότι η τεχνολογία τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Ένα πράγμα έχω μόνο να σας πω, ότι ήδη για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς εξανθρωπίζεις με κάποιο τρόπο αυτή τη διαδικασία, ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επελέγει και θα βρίσκεται σε ένα consortium τοπικών αυτοδιοικήσεων από την Ισπανία, από την Ιταλία, θα πάμε στην Ιαπωνία ακριβώς για αυτό το ζήτημα του AI.
2: Αυτό είναι
1: και
2: πολύ
1: δεν
2: καλό.
1: Πάμε σε μια τυχαία χώρα,
2: αυτό
1: πάμε σε μια χώρα καλό, η οποία θα μας μάθει σχετικά με αυτό. Τώρα, αναφερθήκατε στο πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά μας πίσω. Αυτό έρχεται να απαντηθεί από την πολιτική πρωτοβουλία που λάβαμε. Κληθήκαμε από τον Επίτροπο Συνοχής και Οικονομίας, τον κύριο Φίτο, στις Βρυξέλλες το προηγούμενο διάστημα, όλες τις περιφέρειες της χώρας, για να συμμετέχουμε στο kick-off, στον αρακτήριο λάκτισμα αυτής της πολιτικής που θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα έχουμε το 21-27. Από το 28 και μετά η Ευρώπη θα έχει άξονα στρατηγικής, άρα και πόρους, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό. Τότε θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στο πώς θα κάνουμε αυτή την πολιτική και τι χρειάζεται κάθε περιφέρεια. Αυτό λέγεται right to stay, δικαίωμα στην παραμονή. Πώς δηλαδή η παραμονή δεν θα είναι ανάγκη, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αλλά επιλογή. Και απέναντι σε αυτό η περιφέρειά μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες μπορούσαν να έχουν έναν τίτλο: Τοπικό Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας για το Δικαίωμα στην Παραγωγή. Είναι 6 στρατηγικοί πυλώνες. Είναι η ενίσχυση της περιφέρειας ως επενδυτικού προορισμού. Κάθε ένα μπορώ να σας τα αναλύσω, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Είναι η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη τομεακών οικοσυστημάτων. Αγροδιατροφή, που είπαμε, τουρισμός, ενέργεια, ψηφιακές τεχνολογίες. Σύνθεση ταλέντου και απασχόλησης. Δημιουργία ενός συμφώνου ταλέντων και δεξιοτήτων. Υποδομές και συνδεσιμότητα. Και κοινωνική καινοτομία. Θα σταθώ και θα αναλύσω μόνο το πρώτο, γιατί έχει να κάνει με μια άλλη πρόταση που κάναμε στον κύριο Φίτο και έχει να κάνει με το Ταμείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. Έχουμε μια πολιτική στην Ευρώπη που λέγεται Πολιτική Συνοχής. Η πολιτική συνοχή δεν είναι μια κουβέντα. Έχει λεφτά από κάτω. Τα οποία λεφτά αξιοποιούμε για να κάνουμε πολιτικές. Δρόμους, λιμάνια, γέφυρες, αεροδρόμια. Από πού νομίζετε θα γίνει το δίκτυο που λέμε? Από τη διαχρήματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα πέρα. Απαντάει στη συνοχή. Τι είναι συνοχή? Να φτάσει ο αδύναμος στον δυνατό. Από αυτή την ανάγκη. Τι πρόβλημα έχουμε εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε και εδώ ιδίως στη Δυτική Ελλάδα και ιδίως στην Ανατολοκαρνανία πρόβλημα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ήμασταν κάτι και το χάσαμε και τώρα δεν είμαστε και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Τι είχαμε εδώ? Καπνά. Δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ απλά, σχηματικά. Αντίστοιχα, η Πάτρα είχε βιομηχανία. Δεν έχει. Δεν πάει. Δεν μπορεί. Αντίστοιχα όλοι. Άρα σε αυτή την ανάγκη πώς απαντάς? Απαντάς με μια στρατηγική που σου δίνει πόρους, ένα πακέτο πόρων για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είσαι μια φαρμακοβιομηχανία. Έχετε εσείς, κυρία Θεοδωροπούλου, μια φαρμακοβιομηχανία και θέλετε να κάνετε μια επέκταση έξω από την Αθήνα. Και μπορείτε να πάτε στο Αγρίνιο και στην Τρίπολη. Πού θα πάτε? Πού θα πηγαίνατε? Και μην το πείτε τοπικιστικά. Εγώ θα πήγαινα στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο θα πήγαινα. Γιατί πιο καλά είναι. Συγγνώμη, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά. Είναι πιο κοντά, πιο. Λοιπόν. Θα πάει στην Τρίπολη όμως. Γιατί? Γιατί έχει το Just Transition Fund. Τι σημαίνει αυτό? Τις δίκες μετάβασης που έρχεται να απαντήσει. Χάσαμε την απολυκνητοποίηση. Άρα έχουν ένα ακόμα ΕΣΠΑ. Τι το κάνανε αυτό το ΕΣΠΑ? Το δώσανε ως τυράκι επένδυσης για όποιον θέλει να επενδύσει. Άρα, φανταστείτε αυτούς τους πόρους που σας είπα εγώ πριν ότι δίνουμε στην επιχειρηματικότητα την τοπική, να είχα άλλους τόσους για να πω σε εξωτερική ιδιωτική επένδυση. Ελάτε εδώ να επενδύσετε και εδώ είμαστε. Αυτό είναι πολιτική. Έτσι θεωρώ ότι στείνεται μια στρατηγική η οποία σου δίνει το δικαίωμα να πεις μένω.
2: Έλα, κάνε και την ερώτηση.
0: Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, θα την κάνω την ερώτηση. Δεν υπάρχει.
2: Κάντε και μια ερώτηση του Σιτρόιτ.
1: Και σβήσαν και τα φώτα.
0: Δεν είναι το θέμα αν με τρώει εμένα. Ξέρετε, τι λέγατε προηγουμένως, ότι στα καφενεία συζητάνε πάρα πολλά πράγματα και από τα ερωτήματα που είναι και υψηλά στην ατζέντα που αφορά προσωπικά το πρόσωπο του Περιφερειάρχη είναι πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε, έτσι θα πω εγώ, αν και δεν είμαι θαμώνας καφενείων, λένε ότι θα μεταπηδήσετε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Βέβαια, είχατε κάνει μία δήλωση, αν θυμάμαι καλά, εδώ και αρκετό καιρό. Ισχύει αυτό?
1: Καταρχάς να πω ότι δεν νομίζω ότι ασχολείται κανένας μαζί μου επί προσωπικού.
0: Όχι, δεν έχετε λάθος.
1: Δεν είμαι τόσο.
0: Εδώ δεν είστε ενημερωμένοι.
1: Αλλά θα είμαι ξεκάθαρος. Εμένα δική μου επιθυμία είναι να είμαι στην πρώτη γραμμή. Κάθε αγώνα για τον τόπο, όσο οι συμπολίτες μου με θέλουν εδώ. Δεν είναι ζήτημα φιλοδοξίας. Και το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι θέμα τεράστιας ευγνωμοσύνης στους πολίτες που με τίμησαν δύο φορές με την ψήφο τους και με έκαναν περιφερειάρχη να μπορώ να δουλέψω για αυτούς. Άρα είναι ζήτημα χρέους και συνέπειας. Αν η κοινωνία πιστεύει ότι εγώ μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω από εδώ, θα είμαι εδώ και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι να φτάσει ο τόπος μας όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτά τα υπόλοιπα δεν με αφορούν καθόλου.
0: Άρα θα είστε υποψήφιος περιφερειάρχης?
1: Αν θέλει ο κόσμος, βεβαίως. Αν δεν θέλει, θα πάρω τα μπουγαλάκια μου και θα φύγω.
0: Δεν νομίζω με τέτοιο ποσοστό που πήρατε τουλάχιστον στην Ανατολοκαρνανία. Σπάσατε ρεκόρ.
2: Από τα ποσοστά τα πήρατε για να πάτε στο.
1: Δεν νομίζω ότι ασχολείται επιπροσωπεί. Ο κόσμος θέλει αποτελεσματικότητα.
0: Σε αυτό δεν είναι αρκετά δικό.
1: Γι' αυτό και η δική μου αγωνία είναι να μπορέσω να δίνω. Γιατί είναι καθήκον η λογοδοσία. Εγώ ήρθα εκτός για να σας δω, γιατί σας συμπαθώ και σας υπολείπτομαι. Ήρθα γιατί οφείλω να λογοδοτώ. Οφείλω να λογοδοτώ.
3: Αυτά τα πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, και έρχονται ακόμη καλύτερα και πιθανότατα ακόμη πιο ενδιαφέροντα την ερχόμενη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, περίπου στις 9 το πρωί, όπου μετά από αρκετό καιρό ομολογουμένος, γιατί μπορεί να παρεμβαίνει όταν το κρίνει αναγκαίο για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, αλλά δεν δίνει γενικότερα πολλές συνεντεύξεις έτσι εφόλης της ύλης. Αναφέρομαι στο Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος θα βρίσκεται τη Δευτέρα στο στούντιο του Energy 94,2 σε μια έτσι συνέντευξη που πραγματικά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο έτσι, λοιπόν. Ήταν η εκπομπή «Υπάρχει θέμα» με τον Νίκο Αγγελόπουλο, φίλες και φίλοι. Το Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που για μία ακόμη φορά επιλέξατε εμάς για τη δική σας ενημέρωση. Ακολουθεί πλούσιο πρόγραμμα με αναμετάδοση από τον Real FM. Τα δελτία ειδήσεων καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, τα τοπικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί με την Ανά Θεοδωροπούλου. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες.
4: Energy. 94,2. Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Πέργολες, έπιπλα κήπου, Ταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Ταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Bank. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Δώστε, καλημέρα.
0: Πάμε.
1: Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος
1: στο άλλο. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με Αντιγόνη.
0: Με Αντιγόνη.
1: Φύγαμε από την Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη τέλος. Και μαζί μας μετά από καιρό.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Απρανίδης.
0: Σε μια έκτακτη εμφάνιση.
1: Πού είναι τα χειροκροτήματα
0: πρώτη
1: που έχουμε.
0: Και τελευταία, πρώτη και τελευταία. Φεύγοντας.
1: Όχι, μωρέ, μην είσαι και εσύ.
0: Τίποτα, τρέχοντας θα φύγει.
1: Εντάξει, μωρέ. Ναι. Δεν, τον έχουμε να τον δούμε καιρό τώρα.
0: Πολύ καιρό.
1: Θα φύγει τρέχοντας, λέει, από τώρα θα φύγει.
0: Η τελευταία φορά που το είδαμε, τι του είχαμε πει.
1: Ότι είχαμε το δούμε ένα χρόνο.
0: Του είχαμε πει καλή χρονιά, ναι, παιδί μου, ναι, τότε.
1: Είμαστε υπερβολικοί και εμείς.
0: Πάντα του κίτρινου τύπου, πάντα του κίτρινου τύπου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, η Χρύσα Κλησιώτη. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Με την εξωτική ομορφιά της Αντιγόνης.
0: Την είδα. Πάντα με στο θέμα, είσαι και στην επικαιρότητα.
1: Την είδα, αφού βάλαμε το τραγούδι, να πούμε,
0: ναι,
1: μια κουβέντα.
0: Ναι, Νίκο.
1: Είναι ωραία κοπέλα.
0: Κούκλα είναι.
1: Λοιπόν, φόραγε χθες.
0: Αυτό που φόραγε και προχθές. Δηλαδή προχθές. Και στην πρόβα αυτό φόραγε.
1: Ναι, αλλά μαυρισμένη, τη βλέπω εδώ, έχει κάνει.
0: Όταν βγαίνει, βρε Νίκο, στη σκηνή τη Eurovision, δεν βγαίνει και είσαι.
1: Άσπρος.
0: Δεν βγαίνει. Βγαίνει με κάποια προετοιμασία.
1: Το βλέπω τώρα εδώ το βίντεο.
0: Το τραγούδι πέρασε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Και Ελλάδα και Κύπρος στο τελικό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Είναι. Είδες καθόλου Eurovision?
1: Και ο Ακύλας λέει, δώστε μου, λέει, βοηθήσω να πάρω το φεγγάρι. Πώς το είπε, να κατακτήσω
0: δεν
1: το
0: μου
1: φεγγάρι.
0: Είδες καθόλου Eurovision ή μιλάς έτσι από καρδιάς?
1: Είδα αποσπάσματα.
0: Αποσπάσματα.
1: Τον είδα όμως τον Ακύλα, ωραίες.
0: Ήταν άλλη μέρα.
1: Με τις μποτούλες του μετά. Ναι, άλλη μέρα.
0: Με
1: τα ωραία του. Μια χαρά, παιδί, και μπράβο και καλή επιτυχία στον Ακύλα μας.
0: Και στην Κύπρο.
1: Βεβαίως και στην Κύπρο.
0: Και στους δύο, λοιπόν, καλή επιτυχία. Έρχεται και διαγωνισμός αύριο το βράδυ. Είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ποια είναι τα φαβορί, Φινλανδία.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δανία, Αυστραλία.
0: Η Φινλανδία μ' αρέσει περισσότερο από ότι μ' αρέσει η Δανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία. Πάρα πολύ.
1: Αρέσει, ε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα να ψηφίσει ο Ευρωπαίος στην Αυστραλία, μ' αρέσει πάρα πολύ η καλλιτέχνη. Είναι,
1: δηλαδή, είναι τρομερή.
0: Τρομερή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε πάντα έχει μέσα μια... στην επικαιρότητα.
1: Είπατε, γιατί δεν είναι επικαιρότητα Eurovision?
0: Είναι.
1: Σάββατο είναι.
0: Είναι.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Είναι, έχει μια αρχοντιά η Αυστραλέζα.
0: Είναι καταπληκτική, ναι, καταπληκτική και η ερμηνεία της και οι δυνατότητες και το βιογραφικό της.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αυτά στα να πάνε.
1: Σε κεράσω κι εγώ ένα τσάι να πάω να κάτσουμε εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Ο Τραμπ ήπιε με τον Σι.
0: Ναι, ήπιανε.
1: Ήπιανε ένα τσάι. Ένα τσάι.
0: Ναι. Έβγαλε και μια ωραία ανακοίνωση ο Τραμπ, μια ανάρτηση στο δικό, ναι, του, ξέρεις, social media που έχει, ναι, σε αυτό που έχει, και ανέβασε, ναι, γιατί είπε για χώρα σε παρακμή, είπε ο Σι.
1: Ποιος?
0: Είπε, με στην ομιλία του,
1: ναι, ναι,
0: εννοώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: και λέει, ναι, ο Τραμπ, ναι, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι τώρα.
1: Γενικά.
0: Τότε που ήταν ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν. Ο κοιμισμένος, sleepy. Ο sleepy Τζο
1: Μπάιντεν.
0: Ο προηγούμενος. Τώρα δεν είμαστε τώρα και άρχισε να κάνει μια κοστολόγηση των δυνατοτήτων των ΗΠΑ. Κατάλαβες.
1: Πάντως ο Σι τα είπε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος μεταξύ ο Σι, όταν τον βλέπεις, δεν ξέρεις, γελάει. Δεν γελάει.
0: Έτσι,
1: σε ειρωνεύεται. Είναι πάντα γελαστός.
0: Ένα
1: πανέξυπνο άνθρωπο, ο Σι Τσιπίνγκ.
0: Για να είναι σε τέτοια χώρα πρόεδρο, δεν πάει να πει ότι θα είναι κάτι άλλο.
1: Βέβαια. Ήπια λοιπόν το τσάι του,
0: ναι,
1: στο Ζόγκαν Χάι. Το συγκρότημα τη Ιγυρία.
0: Όταν μου το περιγράφει αυτό το πράγμα, παιδί μου, ναι.
1: Ναι, είναι 6.000 στρέμματα. Mm. Μπήκε μέσα εκεί, του έβαλε το τσαγάκι το κινέζικο που δείχνει φιλία, δείχνει αρχοντιά, αυτό κτλ. Του τα είπε, βέβαια, και για το Θουκυδίδη είδα στην
0: παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι,
0: από το Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ήξερε, βέβαια, ο Τραμπ τι του είπε.
0: Καλά, έχει 554.000 συμβούλους.
1: Θα του πάνε μετά. Θα έκανε ο Τραμπ τι.
0: Ναι,
1: θα του
0: πάνε, ναι,
1: θα σου πούμε μετά.
0: Είναι κακό, θα είπε αυτό. Είναι κακό.
1: Του είπε όμως.
0: Καλό δεν το λες.
1: Κακό δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό.
1: Κακό δεν το λες. Και καλό δεν το λες. Για την Αμερική,
0: βέβαια. Ναι, δεν το λες, δεν το λες.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι είπανε και για την Ταϊβάν, είπαν και τα είπε και στην ομιλία του άλλος.
0: Και δουλειές έχει και business από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, αλλά του λέει, σε ό,τι αφορά την Ταϊβάν, ακού μέχρι εδώ, ε.
0: Ναι.
1: Δώσ' τους εσύ ό,τι θες. Ναι. Ταϊβάν είναι δική μας. Μην νομίζεις ότι.
0: Μην πολύ ανοίγεσαι. Ναι. Επίσης είπαν και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άρχισε να λέει διάφορα ο Τραμπ.
1: Δεν θα βοηθήσει η Κίνα.
0: Όχι, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Ούτε και ο Τραμπ βοηθάει την κατάσταση.
1: Ο Τραμπ λέει ότι τελειώσουμε. Λέει.
0: Πότε?
1: Να το τελειώσουμε.
0: Πότε?
1: Ε.
0: Το 15 Αυγούστου που είναι παχές οι μύγες.
1: Όχι, πιο νωρίς, εγώ νομίζω.
0: Το, η λέξη, εγώ νομίζω, μου τη λες 72-73 ημέρες που είναι ο πόλεμος. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν τελειώνει και ένας πόλεμος, άντε, η τάπα με τελείωσε.
0: Πόσο χρόνο θέλει ένας πόλεμος στην κανονική του διάρκεια, δηλαδή.
1: Θέλει 3-4 μήνες.
0: Α, 3-4 μήνες. Ναι. Είμαστε στο τρίτο.
1: Και άλλον ένα. Κουράγιο. Θα μάθουμε τι έγινε με τον drone τελικά. Ο Δένδιας βγήκε οριόμενος. Περιμένω από την Ουκρανία να μας πει.
0: Ακριβώς. Η Ουκρανία πρέπει να μας πει.
1: Ακόμη δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία.
0: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
1: Μετά πώς και θα απαντήσει η Ουκρανία.
0: Πρέπει να απαντήσει η Ουκρανία.
1: Ο Δένδιας έχει δίκιο δηλαδή σε αυτό. Ρε παιδιά, ψυχραιμία.
0: Μα δεν πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι έχει δίκιο, αλλά τώρα το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλοι δίκιο έχουμε που θα το βρούμε. Το θέμα είναι να μην κόβουν και άλλα drone, τέτοια ναυτικά drone, Βόλτα, Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο, Δωδεκάνησα.
1: Με τον κύριο Φλόρο, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, είχε έρθει πάνω στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και λέει: αυτά έχουν GPS. Εκτός αν κάποιος τα έχει βγάλει και δεν ξέρεις πού βρίσκονται. Αλλιώς ξέρεις πού βρίσκονται αυτά.
0: Άρα
1: η Ουκρανία δεν ξέρει σε μια μέρα που, ποιο ντρόν ήταν αυτό.
0: Σου λέω, το θέμα είναι να απαντήσει και κάποιος. Ε. Δεν είναι να κάνουμε όλοι μαζί διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ας το διαπιστώσουμε όλοι μαζί.
1: Το τσάι λοιπόν να στο προσφέρουν οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία.
0: Κάνει ένα μικρό κύκλο,
1: ναι. Σεβασμό, ειλικρίνεια και ευγένεια.
0: Ναι, είναι στην
1: ενώ λειτουργεί,
0: τους.
1: Λέει, και ως συμβολική προβολή της κινέζικης κουλτούρας.
0: Ναι, είναι στην παράδοσή τους. Είναι στην παράδοσή.
1: Τι φάγανε? Κοτόπουλο Kung Pao. Kung Pao. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί οι συνάδελφοι μάγειρες.
0: Γιατί ξέρεις πώς το μαγειρεύει. Εσύ πώς το μαγειρεύει.
1: Και μπράουνι.
0: Ας τους συνάδελφους,
1: το
0: Νίκο. Εσύ πώς το μαγειρεύεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νίκο.
1: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
0: Γιατί είπες που δεν ξέρεις πώς το μαγειρεύουν εκεί.
1: Άκου, στο τραπέζι είχανε σούπα θαλασσινών και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο. Αυτό είναι για σένα. Τραγανές μπάλες αστακού. Μπάλες αστακού, το είχαν κάνει.
0: Ναι.
1: Φιλέτο μοσχαριού γεμιστό και μανιτάρια μορχέλες. Κοτόπουλο Kung Pao με χτένια. Λαχανικά εποχής, μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια.
0: Ναι.
1: Ωραία, το φασόλι. Θα πήγε το φασόλι σύννεφο. Πάει το φασόλι.
0: Νικό.
1: Α, και μοσχάρι.
0: Μην ισοπεδώνεις ακόμα και ένα επίσημο δείπνο κορυφής. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Να σου πω τι είχαν, τι φάγανε οι άνθρωποι. Να μην πω τι φάγανε.
0: Εντάξει, θα τρώγανε κάτι που έχει τοπική τους κουζίνα.
1: Ναι,
0: φυσιολογικό, δεν είναι. Αφού δεν ξέρεις πώς μαγειρεύουν το κοτόπουλο Kung Pao.
1: Kung Pao.
0: Αυτό, το Kao Pao.
1: Pao. Και δεν πάω. Πάω και δεν πάω.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Δήμητρα Πανανού που λέει ότι τα φιλιά της ο Νίκος Σαπρανίδη και στη Μάρθα μας. Καλημέρα, Μάρθα.
1: Γεια σου, Μάρθα μου.
0: Έχει στείλει τα φιλιά της. Οδηγεί κιόλας. Πρόσεξε.
1: Καλά, τον Νίκο τόσο καιρό. Ακριφοφόρητος εσύ. Δεν έχει δει ούτε η Πανανού έχει δει.
0: Όχι, μωρέ, τον κρύβουνε.
1: Παναγία. Έχω αντιδόλη.
0: Για χόρταση δεν είναι.
1: Λοιπόν, φύγαμε από τον Τραμπ και τον Σι. Τάμπανε, τα συμφωνήσανε. Δεν τα συμφωνήσανε.
0: Δεν τα συμφωνήσανε ακριβώς. Έχουμε σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ξεκινάει
0: σήμερα.
1: Τι θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης? Θέλει να πει πώς θα πάει στην τρίτη τετραετία, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ελλάδα μέχρι 2030. Έχει βάλει πλώρη. Η τρίτη.
1: Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα πώς θα πάει.
0: Καλά, κάτσε να δούμε σιγά-σιγά.
1: Τι θα πει, είπαμε, άνθρωπο, θα πάει, ντε και καλά. Τι θέλει να κάνει. Είπαμε, τι θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι. Ένα τρίμερο συνέδριο. Θα δούμε τις διεξαίρεσεις. Έχει σημασία και η θέση που θα πούνε οι υπόλοιποι.
1: Οι ομιλητές.
0: Την
1: κυρία Καριστιανού που την βλέπουμε ένα περιστέρι και αφήνει και πετάει.
0: 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.
1: Είναι βίντεο αυτό. Είναι AI.
0: Ναι, είναι 21 Μαΐου. AI δεν ξέρω αν είναι.
1: Στο Λίμπιο.
0: Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θέλει. 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ήρθε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μην πεις τίποτα, θα μας πει την κίνηση.
1: Με σιγά-σιγά έχουμε, περίμενε. Θα μας πει και ο Παναγιώτης. Θα μας πει.
0: Πότε θα
1: δεν βιάζει το Παναγιώτης.
0: Βιάζομαι εγώ.
1: Και εγώ βιάζομαι, να πω τα δικά μου.
0: Νικό.
1: Λοιπόν,
0: βγες στην Κηφισίας και σταμάτα τον κόσμο,
1: λοιπόν,
0: και λέγεται.
1: Η κυρία Καριστιανού, περίμενε. Πότε είπαμε τη διακήρυξή τη στην
0: Ιδρυτική. Δεν με ακούσω, θα σου λέω 21.
1: Α, 21 του
0: Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Α.
0: Ναι, Νικό.
1: Να βάλουν οι Άγιοι το χέρι τους, να πάμε όλοι μαζί.
0: Κωνσταντίνο και Ελένης, 21 Μαΐου.
1: Και θα σου πω μετά εδώ για ένα διαμάντι.
0: Κράτα με ρε Νίκο σε αγωνία.
1: Καλά.
0: Έλα Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς το παιδιά.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού,
1: ναι.
2: Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Άρα παραμένει κίνηση. Παραμένει, ναι. Και το πρωί ήταν και τώρα παραμένει.
1: Μάλιστα. Άντε να δούμε πότε θα σπάσει.
0: Πότε θα σπάσει. Τα νεύρα μας θα σπάσουν. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Τώρα έτσι και σου πω για αυτό το διαμάντι. Είναι η τιμή ρεκόρ για το γαλαζοπράσινο διαμάντι, το Ocean Dream.
0: Το θέμα είναι να μου το δώσεις, όχι να μου το πεις.
1: Τι να σου δώσω, Ρίτσα. Σου το πάρω σε φω, κοίτα. Κοίτα, Ρίτσα. Ε.
0: Αχ, είναι και υπέροχο χρώμα, ε.
1: Γι' αυτό το λένε Ocean Dream.
0: Τι,
1: το όνειρο του.
0: Το αγόρασε κάποιος, το έχουν καλέσει δημοπρασία.
1: Μπορούν κάποιοι να το πάρουν. 17,5 εκατομμύρια δολάρια έχει. Κάποιοι μπορούν.
0: Κάποιοι μπορούν.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Όχι, ωραία, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Άντε να σου κάνει μια πρόταση ένας με ένα τέτοιο. Αρνείσαι.
0: Όχι.
1: Ρε δεν μπανάνε και.
0: Ρε αμέσως ναι. Από μακριά θα λέω το ναι.
1: Ναι σε όλα.
0: Ναι.
1: Στη Βουλή.
0: Ναι, ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Είναι το μεγαλύτερο έντονο μπλε πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει. Ο σπάνιος αυτός λίθος λέει βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Κρίστη στη Γενέβη και η μάχη των πλειοδοτών λέει κράτησε 20 λεπτά. Τόσο πολύ ήταν το ενδιαφέρον.
0: Θέλανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλήθεια είναι.
1: Καλά, υπήρχαν πολύ τόσοι που δίνανε.
0: Υπάρχουν πλούσιοι. Ναι, από ό,τι ξέρω, έχει υπασχολήσει με τα οικονομικά, έχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
1: Κοίτα. Α, εντάξει.
0: Μην μου το δείχνει συνέχεια.
1: Κοίτα, Ρίτσα, κοίτα, σε παρακαλώ, κοίτα. Αυτό είναι διαμάντι, όχι τα. Πώς τα λένε. Οι φακές, πάτε και πέρα.
0: Μα ούτε αυτή δεν έχουμε, ούτε τη φακή. Άντε.
1: Να σου κάνει πρώτα σιγά μου. Άλλο να σου κάνει μια πρώτα σιγά μου. Να σου πει, Ρίτσα μου, θέλω να με παντρευτείς.
0: Εσύ, Νίκο, δηλαδή.
1: Πάρε το πράσινο διαμάντι.
0: Εσύ, όταν θα κάνει πρώτα σιγά μου τέτοιο διαμάντι, θα έχει.
1: Εγώ.
0: Για να σου πω από τώρα, όχι ναι, να σου υπογράψω εγώ και συμβόλαιο.
1: Carnation. Θα πάρω ένα.
0: Γι' αυτό, άσε τους ανθρώπους.
1: Αγόρασε μία τσάντα με 1,5 δολάριο σε κατάστημα μεταχειρισμένων. Και ξέρεις τι ήταν αυτό, Cartier. Το πήρε 1,5 δολάριο.
0: Συλλεκτική, ε.
1: Ναι, νόμιζα ότι είναι μια παλιά τσάντα. Και η τσάντα ήταν συλλεκτική καρτιέ.
0: Πόσο είχε. Μα μια φορά να μην μου τύχει τίποτα και εμένα. Που πάω στα παλαιοπολία, μου αρέσουν πάρα πολύ
1: εμένα. Κλασικές αυτές.
0: Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ρε, οι αγορές από παλαιοπολία.
1: Σ' αρέσουν, αλλά εσύ 1,5 θα πάρεις, 1,5 θα κάνει.
0: Μην κάνει και λιγότερο. Μην βγω από το κατάστημα και χάσει την αξία του, Νίκο.
1: Λέει, πιστεύει 2-3 δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να την πάρουν.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε τώρα άλλο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Δεν είναι ξεκινήσαμε τώρα άλλο. Εδώ γίνεται το μαλευράς. Γίνεται. Δεν είναι. Πάρα πολύ υψηλή τόνη. Και μίλησε, η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
1: Ναι, βγήκε στο άξιο.
0: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή του. Δηλαδή ότι στόχος είναι μια εκστρατεία εξόντωσής του. Ηθικής εξόντωσής του, όπως έγινε και την περίπτωση των υποκλοπών.
1: Πολιτική δολοφονία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι για ένα ακίνητο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε για ένα ακίνητο, ένα 200. Τα ενίκια που πήραν.
0: Συνολικά.
1: Μισθώθηκε από το 2004 και μετά και τα λοιπά. Δόθηκε στο κτηματολόγιο, στην τουριστική αστυνομία.
0: Έχουμε παράταση τη σύμβαση από την κυβέρνηση τώρα, το 2024. Δεν τα είπε αυτό ο κ. Γεωργιάδης, εγώ στο λόγο είπε ο κ. Ανδρουλάκης τώρα.
1: Τι λέει όμως ο κ. Ανδρουλάκης. Εντάξει, εγώ μίλησα και με φίλους από το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι 1,000 ευρώ έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή το 1/6, 1/7. Είναι και άλλοι κληρονόμοι.
0: Το ίδιο το λέει και εκείνος.
1: Και ίδιο σου λέει δεν είναι ένα 200, παιδιά, είναι 200.000 τα 22 χρόνια.
0: Ναι, και επίσης υπήρχε θέμα το αν τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό ή όχι. Λέει ότι ο ίδιος εδώ τα έχω και μάλιστα είχα φέρει και αυτά που είχα έξω, τα έφερε εδώ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης την έπεσε πολύ άσχημα.
0: Ναι, ναι, αρκετά έντονα. Αρκετά έντονα.
1: Μάλιστα.
0: Τότε, βέβαια, για την περίοδο που αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν την εποχή που ήταν ο κύριος Παπανδρέου επάνω, έτσι. Και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης υψηλό βαθμό κομματικός θέλεχος.

0: ξέρεις που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία. Το είδα σήμερα το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, πόσο ανθεκτικά γίνονται μερικά μικρόβια.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά
0: με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: μεγάλο θέμα με τα μικρόβια. Ξέρεις τι είναι να μπεις.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια μαζί μας, Νίκο.
0: Υγιής και να βγεις άρρωστος.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή, μα γίνονται ανθεκτικά λόγω των αντιβιώσεων. Ακριβώς.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Βρίσκουν τρόπους.
0: Βέβαια. Έχουμε επίσης μια πολύ δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη κοπέλα. Ρίτσα, κατέληξε και
1: ναι,
0: το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αλήθεια δεν μπορώ να το διαχειριστώ με κανέναν τρόπο.
0: Να την πούμε την είδηση ότι ήταν στην εντατική. Το κορίτσι δεν άντεξε τελικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ελπίζανε σε ένα θαύμα.
0: Έτσι.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Ο καιρός θα έχουμε θέματα, βροχές και τα λοιπά.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο ενικός.gr θα είναι με δύο πρόσωπα ο καιρός. Και αφρικανική σκόνη και λασποβροχούλες θα τις έχουμε.
0: Και λασποβροχή.
1: Ναι.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
0: Δεν προλαβαίνω, μα δεν το έχω πλύνει, γιατί δεν ξέρω
1: πότε. Και γράφω επάνω, δεν.
0: Πότε θα.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες όμως, έχει 26-27 θα έχει. Αλλά θα έχει και βροχές και τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.
0: Θα έχει απούλα.
1: Ναι, αναλόγως, έτσι το τμήμα. Το βλέπω τώρα εδώ στο ενικός.gr.
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
10: Επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
10: Υπερέχουμε.
4: στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
12: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
13: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
14: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
15: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
16: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
15: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
16: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
15: Κρατήσεις 6984-913-987.
16: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
15: Μην το χάσετε.
17: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
18: Κάθε ώρα
17: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
18: Energy.
17: 94,2.
19: Πένετρων στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρων. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντοπίστηκε πριν από λίγο στον ποταμό Λουδία ισορρός του 50χρονου που δολοφονήθηκε στα Κίμινα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Περισσότερα στο real.gr. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά, όπως είπε, θα εξοντωθεί. Αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ μέσω επιταγής.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Αμπελοκήπους και Ψυχικό, στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αθηνών Αλεξάνδρας Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε δυνατά μέχρι τις 12 με τον Νίκο Ρογκάκο.
1: Και τη Ρίτσα την Πιζόβλη.
0: Άστατα, μην βάζεις.
2: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία
0: Κεραμέως. Ναι.
2: Να δούμε εδώ τα εργασιακά, τα πολιτικά.
0: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πολιτικά.
2: Πολλά πολιτικά.
0: Πάρα πολλά πολιτικά.
2: Και να δούμε τι θα πει η κυρία Κεραμέως στο συνέδριο. Ναι. Μπορεί να μην έχει παράπονα από κάτι και η κυρία Κεραμέως.
0: Θα δούμε. Για να δούμε. Γενικά, μπορεί να μην έχει.
2: Πρωτοκλασάτο, στέλεχος.
0: Θα δούμε. Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι η Κοσμοτέ Telecom. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
2: Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το ValueSure 12 μηνών σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγιο δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 311. Και οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρεις οι τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα προφάιλ τη Greco Strom. Αυτό το Μάρτιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά Sleep Combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και Air Fryer, φρυτές αέρος της Μόρης με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
2: Και να πούμε ότι το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τα ηλικία. Κλείσαν τα σχολεία και ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτές εξετάσεις.
0: Και μετά είναι οι πανελλαδικές.
2: Έτσι.
0: Οι πανελλήνιες, όπως λέγανε.
2: Σήμερα για τα ηλικία κλείσαν τα σχολεία και ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτές εξετάσεις.

0: Ελλαδικές.
1: Τις λες συλλαβή, Νίκο.
0: Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι τους. Δεν τελειώνει τίποτα.
1: Τίποτα, ένας σταθμός είναι. Έτσι. Ένας σταθμός.
0: Ένας γενικά.
1: Ένας. Ούτε καν ο πρώτος δεν
0: χωρίς
1: είναι.
0: Χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα.
1: Άγχος τα έχουν, όλα τα έχουν.
0: Χωρίς αλλά... να μην έχουν, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
1: Δεν είναι δύσκολο, ξέρεις, η συμβουλή να μην έχεις άγχος είναι πολύ δύσκολο για τη διαχείριση.
0: Εμείς το λέμε έτσι για να ό,τι πιάσουμε τώρα.
1: Ναι, είναι δύσκολο να μην έχεις άγχος, απλά είναι ένας σταθμός.
0: Με ψυχραιμία και.
1: Ένας σταθμός, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Σαν σήμερα το 2004, θα σ' αρέσει αυτό, στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision τότε, αν το θυμάσαι, όπου έχουμε το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στην τηλεόραση.
0: Στην πόλη, όταν έγινε στην πόλη.
1: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι ποιο τραγούδι ήτανε?
0: Όχι.
1: Shake It.
0: Όχι, το Shake It. Ο
1: Σάκης Ρουβάς, λοιπόν, τότε η τηλεθέαση.
0: Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Έπρεπε να το θυμάσαι και το έχεις χορέψει και πολύ ωραία. Το έχεις χορέψει πάρα πολύ ωραία αυτό. Ναι, λοιπόν.
0: Αυτό που έλεγε 666.
1: Μπράβο, αυτό ναι. Μην γυρνάς το κεφάλι, ναι. Θέλει και κούνημα και από κάτω. Όχι μόνο το κεφάλι, ναι. Λοιπόν.
0: Το κεφάλι, μη μόνο.
1: Ναι, ναι. Το ρεκόρ τηλεθέασης ήταν τότε 86,5%.
0: Σάκης είναι αυτός.
1: Δεν έχεις ξαναδεί τέτοια νούμερα και θα ξαναδείς,
0: Σάκης.

0: Το βάλεις να το χορέψω μετά.
1: Το βάλω, δεν μπορώ να σε φανταστούν οι άλλοι. Θα στραβήξω εγώ βίντεο, μη σε νοιάζει εσένα.
0: Να γίνουμε εδώ ρεζίλ.
1: Viral να σε κάνω επιτέλους.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μπορείς να κρατηθείς λίγο, να κρατήσεις κάποιες από τις ωραίες, πικάντικες, πιτσικάτες ειδήσεις που έχεις.
0: Έχω κι άλλες ειδήσεις.
1: Μα είσαι πιτσικάτος μόνος.
0: Μα είμαι.
1: Λοιπόν, για πάμε.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Και εκεί. Και εκεί!
4: Και εκεί! Σωστά! Ουλφάν ενέργεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη

0: Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Γεια σας, κυρία Υπουργέ.
9: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Πριν δούμε τα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη από χθες ήδη για το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι πρόκειται για μια ανακοίνηση ενός ζητήματος που είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Έχει ως στόχο την ηθική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι παρόμοια με, έτσι είπε ο ίδιος, με όσα συνέβησαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Εδώ φαίνεται να μην έχει καν, και να είναι και ηθικός και νόμιμος, όπως ο ίδιος λέει.
9: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι.
10: Τι δεν απαντήθηκε? 1.000 ευρώ λέει έπαιρνα μεταφόρων ο κ. Ανδρουλάκης από τη σύμβαση αυτή. Είναι κι άλλοι από την οικογένειά μου μέσα.
9: Πλέον σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και νέα ζητήματα. Τώρα δεν έχω.
10: Τα νέα τα βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Τα ξαναβάζει.
9: Ένα δημοσίευμα. Από ένα δημοσίευμα.
10: Ναι, αλλά ξαναβγήκε ο κύριος Υπουργός της Υγείας.
9: Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων και το καθεξή.
10: Ναι, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε: είναι ψέμα ότι ενοικίαζε, υποβασίστηκε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αυτό ή το θέμα μας ότι θέλουμε να φύγουμε από τη σοβαρή επικαιρότητα και από τα προβλήματα που έχει και η κυβέρνηση και η καθημερινότητα των πολιτών?
9: Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν φεύγει από τίποτα. Και εμείς εργαζόμαστε μέρα νύχτα προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε στην πράξη και με πράξεις και όχι με λόγια τα πραγματικά ζητήματα του κόσμου. Όταν πηγαίνουμε, κύριε Ρογκάκο, και επεκτείνουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφέρει αύξηση μισθών σε 400.000 εργαζόμενους, αυτό είναι λύση στην πράξη, όχι στα λόγια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς εργαζόμαστε νυχθημερών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε μας ενέργεια να κάνουμε την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη κάθε μέρα, βήμα, βήμα.
8: Θα δούμε στη συνέχεια και το κομμάτι του επισιτισμού. Αλλά να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τέθηκε θέμα από αρκετούς βουλευτές, αλλά και από κάποιους υπουργούς.
10: 40.
8: Για το ποιος βγαίνει μπροστά να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ποιος υπουργός βγαίνει και ποιος υπουργός δεν βγαίνει καθόλου και μιλάει μόνο για το δικό του υπουργείο και τίποτα άλλο. Και...
9: λοιπόν, καταρχάς να θυμίσω ότι προ αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν ακουστεί τα χίλια μέρια ότι θα γίνει χαμός, ότι θα υπάρχει.
10: Καλά, μέσα δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και εμείς ήταν κλειστοί λιγάκι.
9: Εντάξει, θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Έγινε μία από τις πιο γόνιμες. Εγώ είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. 11 χρόνια. Αυτά 11 αυτά χρόνια ίσως είναι η πιο γόνιμη συζήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχω δει ποτέ. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο. Θυμόσαστε πριν από κάποιους μήνες που είχε γίνει μία ερώτηση από 6-7 συναδέλφους, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, για ένα ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης κάποιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Τότε ο τίτλος παντού ήταν Αντάρκτικο των βουλευτών, Αντάρκτικο βγαίνουν απέναντι και ούτω καθεξής. Τι απέγινε αυτή η πρόταση, ξέρετε? Ξέρετε τι απέγινε? Οδήγησε σε μια εξαιρετική πολιτική λύση την οποία υιοθέτησαν τα αρμόδια υπουργεία. Τι θέλω να πω λοιπόν? Κάτι το οποίο μπορεί από έξω να φαίνεται ότι είναι, αν θέλετε, πηγή έντασης εντός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ πιο συμπαγή δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα μιλάμε για τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Βλέπετε ότι αυτή η πολύ γόνιμη κριτική, στην οποία ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως ανοιχτός, οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Εγώ λοιπόν, πραγματικά είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου. Στους συναδέλφους, στη Βουλή, είμαστε όλοι εκλεγμένοι βουλευτές. Είμαι ευγνώμων γιατί με την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, μας αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται. Και αυτή είναι η δουλειά, κατά τη γνώμη μου, και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των βουλευτών. Ξέρετε πόση συζήτηση έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, για το πού θα είναι το δικαίωμα του εκλέγεστε, σε ποια ηλικία? Διότι είχε κατέβει μια πρόταση κεντρικά να είναι να κατέβει στα 21 έτη. Πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Με αντίδραση από πολλούς. Αλλά ξέρετε πόσο γόνιμο είναι αυτό? Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό.
10: Καλά, το εκλέγεστε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το συζητήσουμε.
9: Σωστά, αλλά
10: συστηματική αναθεώρηση.
9: Το εκλέγεστε είναι ένα παράδειγμα, κύριε Ρογκάκο.
10: Είναι,
9: το
10: δεν διαφωνώ.
9: Για μια συνεδρία που είχαν ακουστεί τα χίλια μύρια, ότι λίγο πολύ θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας, το λέω τώρα όπως το νιώθω.
10: Υπήρξαν τζατζαρίσματα τώρα.
9: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σπανίως έχω βιώσει τόσο γόνιμη κοινοβουλευτική. Μάλιστα.
8: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι, αυτό που λέμε, δηλαδή που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και μιλούν μόνο για το του υπουργείου τους?
9: Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει και το χαρτοφυλάκιό του και ο καθένας έχει και το βάρος ευθύνης που φέρει και σε σχέση με τον ελληνικό λαό, έτσι.
10: Καλά, και με τον ελληνικό λαό και με τον Πρωθυπουργό, κυρία Υπουργέ.
9: Βεβαίως.
10: Δεν μπορεί να βγει ο Πρωθυπουργός μόνο του μπροστά και να λέει, γιατί εγώ μαθαίνω ότι πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός λέει, ρε παιδιά, βγαίνω εγώ μπροστά μόνος μου και είσαστε όλοι κρυμμένοι.
9: Λοιπόν,
10: για βγείτε λιγάκι.
9: Να σας πω και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, όπως τον ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης ο ίδιος για όλους τους συνεργάτες του. Για πάντες. Για πάντες. Για όλους τους υπουργούς, για όλους τους συνεργάτες του Μεγάλου Μαξίμου. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης.
10: Ναι.
9: Και μάλιστα μας δίνει και συστηματικά ανατροφοδότηση. Μα δίνει συστηματικά. Εκεί γιατί έγινε αυτό, εκεί γιατί εκεί. Και ούτω καθεξής.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει.
8: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι όλοι βγαίνουν και υπερασπίζουν το κυβερνητικό έργο?
9: Ποιο θέμα να υπάρχει? Η κυβέρνηση προχωράει, είναι στον 7ο χρόνο, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που εγώ έχω θυμηθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στη μεταπολίτευση ευρύτερα θα έλεγα, πάρα πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, με παρεξηγήσετε, αέτερον εκάτερον, έτσι.
10: Αν υπάρχουν, λέει.
9: Προφανώς. Εγώ μιλάω αμιγώς για το πολιτικό που με ρωτήσατε, το εσωτερικό.
8: Το πολιτικό, το πολιτικό, ναι. Το πολιτικό. Αυτό που διατυπώθηκε και δημόσια μετά την κοινοβουλευτική ομάδα.
9: Σήμερα που έχουμε το συνέδριό μας και θα είμαστε όλοι εκεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο μέσα από το.
8: Θα μιλήσετε κι εσείς.
9: Φυσικά θα μιλήσω. Εννοείται.
8: Πού θα επικεντρωθείτε?
10: Το διακύβευμα.
9: Εντάξει, περιμένουμε. Αύριο το μεσημέρι θα μιλήσω.
10: Θα σας ακούσουμε εμείς, μην νομίζετε. Αλλά το διακύβευμα βάζει ο Πρωθυπουργός ποιο θα είναι. Εντάξει, η επόμενη τετραετία.
9: Λίγες ώρες μένουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Θα μιλήσει τρεις φορές στο συνέδριο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε ακριβώς ποιος είναι ο δικός χάρτης που βάζει
10: λέτε,
9: και ποιες οι προτεραιότητες.
10: Ναι, εσείς λέτε ότι πάμε ενωμένη συμπαγή σε ομάδα και εμείς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει και θα δώσει μηνύματα ενότητας. Δηλαδή,
9: τι είναι αντιθετικό αυτό που λέω?
10: Ναι, ότι δεν είναι, μην είσαστε, να είσαστε, θα πει ας πούμε να είμαστε ενωμένοι παιδιά. Δεν θέλω πολλά τζατζαρίσματα.
9: Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα όπως τη βίωσα ας πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν ένιωσα οποιαδήποτε, αν θέλετε, μη απουσία πνεύματος, ομονίας και ενότητας, το αντίθετο.
8: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Υπουργείου, σας στέλναμε και ένα σχόλιο, γιατί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 του μήνα ανακοινώνει το κόμμα της. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μια
10: τοποθέτηση. Έρχεται,
8: αλλά απλά δεν έχει ημερομηνία. Ναι. Αυτό έχει ημερομηνία συγκεκριμένη.
9: Κοιτάξτε, θα περιμένουμε την ανακοίνωση και κυρίως να πω, θα περιμένουμε όλες τις θέσεις της. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα. Να παίρνει θέση επιλεκτικά σε ορισμένα ζητήματα. Ας την ακούσουμε για κάθε τομέα πολιτικής. Ας την ακούσουμε, ας πούμε, για τα εργασιακά. Να μας πει ακριβώς τι πιστεύει, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό σύστημα. Να μας πει τι πιστεύει για τη μείωση ανεργίας, για την αύξηση απασχόλησης. Mm-hmm. Να ακούσουμε τι έχει να πει για τα επιδόματα ανεργίας κ.ο.κ. Το λέω αυτό γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στην πολιτική και όπως η ίδια λέει, θέλει και να κυβερνήσει τη χώρα κ.ο.κ. Πρέπει να έχει θέσεις επί όλων των ζητημάτων. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ως τώρα υπάρχουν διάφορες επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη κάνει την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας του πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Θα περιμένουμε, αλλά κυρίως θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων της ζητημάτων.
11: Πάμε λίγο, πάμε
9: από
11: λίγο.
9: Την άμυνα και την εξωτερική πολιτική μέχρι την παιδεία, την εργασία, τη φορολογία. Όλα.
10: Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί εδώ έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις. 400 εργαζόμενους ψάχνει.
9: Αν με ρωτάτε, είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
10: Γιατί το λέω αυτό? Κουβέντες.
9: Γιατί πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Ο χάτης της αγοράς εργασίας, νομίζω, βαίνει διαρκώς βελτιούμενος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δηλαδή, είχαμε μια ανεργία στο 18%, σήμερα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Έχουμε 563.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια διαρκή αύξηση απασχόλησης μόνο στις γυναίκες. Έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες που δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Και έχουμε και μια σταθερή, θα πω, αύξηση μισθών. Όσο θα θέλαμε, όχι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Γιατί θέλουμε ο πολίτης στο τέλος του μήνα να έχει περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να ανέβει ο μισθός? Δύο τρόποι. Ανεβαίνει ο κατώτατος, το έχουμε κάνει κατά 41%, είμαστε στα 650 και πλέον είμαστε στα 920 ευρώ, αλλά το ζητούμενο είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις το μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται επί ουσίας από την αγορά και από τη ζήτηση, αντιοσφορά και από τη ζήτηση, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας? Φέραμε λοιπόν ένα πλαίσιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Θα έλεγα ότι δεν το περίμενε κανείς αυτό, ότι θα επέλθει μια τέτοια συμφωνία. Επήλθε αυτή η συμφωνία, τη φέραμε στη Βουλή και σε ένα μήνα πέτωσε καρπούς. Έχουμε νέες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.
10: Μακάρι.
9: Και όχι μόνο ήρθαν νέες συλλογικές, αλλά επεκτείνονται.
8: Το νομοσχέδιο αυτό για τις ίσες αμοιβές.
9: Έρχομαι αμέσως. Απλά προχτές εξέδωσα μια υπουργική απόφαση που επεκτείνει τα ωφέλη τη συλλογική σύμβαση εργασίας για όποιον εργάζεται στον επιφυτισμό. Για να το πω απλά για τους ακροατές μας. Όποιος δουλεύει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, με πρόβλεψη για αύξηση μισθού.
12: Energy 94,2.
13: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
14: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεκταίον.
13: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεκταίον.
14: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεκταίον.
13: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
14: Ελεκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
13: Ελεκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
15: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
16: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
11: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
17: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
18: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
19: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
18: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410-27940.
20: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
21: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
22: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
23: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
24: Και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Real FM. Η ώρα είναι 11.
27: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλαιος Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Ποσειδώνος, Αθηνών και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κίμης. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά, όπως είπε, θα εξοντωθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας εξασφαλίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν. Αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει. Η κυβέρνηση προχωράει. Είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα των τελευταίων ετών που θυμάμαι, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό 52χρονου, ο οποίος μαχαίρωσε στην πλάτη 35χρονο έπειτα από έντονο καυγά στην Κάτω Αχαΐα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια όλης της χώρας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής.
34: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας έως το 2030 ο Κάρλο Αντσελότη. Ο Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να καθοδηγήσει τη Σελεσάο σε δύο διαφορετικά μουντιάλ, αυτό που αρχίζει στις 11 Ιουνίου και στο επόμενο έπειτα από 4 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Σύννεφια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια, σε αυτό το τραγούδι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μιχαλής, πολύ σωστά, ο Σάκης Τουρβάς είχε σκίσει το πουκάμισό του.
1: Κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω ο Δημήτρης Μιχαλής αυτό. Κατάλαβες, καλημέρα Δημήτρη, ναι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Επειδή κουνάς μόνο τους γοφούς σου.
1: Τους κουνάω, τους
0: γοφούς. Ναι, πάνω στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, γιατί πονάνε και τα πόδια μου.

0: Παιδιά άνω των 17 ετών 55%.
1: Έως
0: 17.
1: 55% το είδαν τη Eurovision, έτσι, στην τηλεθέαση. Έτσι.
0: Τα βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Παναγιώτης εδώ, Παναγιώτη, τα χορεύεις αυτά. Εσύ.
2: Τα χορεύουμε όλα.
0: Κουρβάδε και αυτά.
2: Μπράβο, ανάλογα την περίσταση, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανάλογα την περίσταση, ένα και ένα είμαστε εδώ, Νίκο. Επιλογή. Λοιπόν, για πε μα, Παναγιώτη, που έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα κάπου.
2: Έχει, εξακολουθεί να έχει. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος, αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίο πατησίων στην Ομόνια, πυκνίνει ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου, με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, στο κόκκινο η διακατευθύνση Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά πάνω. Ναι. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, έσπασε λιγάκι.
2: Έσπασε λίγο, αλλά εξακολουθεί να έχει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Καλή και η Κύπρια δική μας, αλλά η Αυστραλέζα. Τώρα το θέμα είναι Αυστραλία, Κύπρος, τι. Εννοώ γενικά, έτσι.
1: Κύπρος, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εμείς Κύπρος, αλλά γενικά και ο κόσμος. Δεν θα πει ο κόσμος.
1: Κύπρο, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εδώ είμαστε. Περιμένουμε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει καλημέρα, λέει ο Γκοτζίλας. Αυτό που φορούσε η Αντιγόνη χθες και προχθές. Το φοράει κάθε μέρα, λέει ο άλλος. Κάτσε, βρε, παιδί μου. Καλλιτέχνηδα είναι το κορίτσι.

0: Ο Γιώργος αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο πώς θα στηθεί οικονομικά το κόμμα. Αναφέρεται στο σχολείο του. Και ο Αλέξανδρος για τον Ακύλα. Καλημέρα, Αλέξη, και στους δύο.
1: Και ο Γιάννης, Ρίτσα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη, από την Μετρόπολη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Ο Κώστας από τη Χίο λέει πάντα για τα δρομολόγια τα οποία παραμένουν εκεί. Τελείωσε η εκπαιδευτικό έτος και παραμένουν έτσι το πρόβλημα με τους φοιτητές.
1: Ο Ντόναλντ μας έστειλε και αυτός μήνυμα για το Θεκυδίδη, το βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: My excellent fellows Greeks, how is the kid in this? Μπράβο.
0: Ναι, σε εσένα έστειλε.
1: Γιάννης λέει πάντως ότι ο Πρωθυπουργός Λετωνίας παραιτήθηκε επειδή ουκρανικό δρόμο παραβίασε τον αέριο χώρο τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Αντώνης αυτό αναφέρεται στο ουκρανικό ναυτικό ντρόουν.
1: Ο Μάρκος λέει: παρακαλώ, πείτε για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τι ξέρουμε, τι θα γίνει, κάποιοι δεν έχουν είσοδο στις ταράτσες, μόνο μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα, η Υπουργή απόφαση, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα βάλω στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά.
0: Καλό
1: τώρα,
0: αν βάλει
1: στο μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκό, πώς θα κάτσεις έξω.
0: Εντάξει, πρέπει να αναλόγω τι θα. Τι
1: στην Ελλάδα, παιδί μου, έχει 80% θες το μπαλκόνι και λιγότερο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ωραίο καιρό, κάνει με την παρέα στο μπαλκόνι.
0: Δεν έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, και τα μικρά δημόνια. Μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλει δύο καρεκλίτσες να κάτσει όμως.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Αν μπορεί. Αν
1: πάνω στην ταράτσα μου υπάρχει χώρο.
0: Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: γεια σου, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης τι λέει: λίγα είναι τα 95 για τη ρίτσα μα, βάζω τα διπλά για πάρτι.
0: Έλα, γεια σου, Βασίλη.
1: 17,5.
0: Τα 17,5 είναι, Νίκο, τα 17,5.
1: Νικηφόρος. Καλά που δεν μπορείτε το μισογυμνισμό, εμείς, παιδί μου. Εδώ φοράνε.
0: Πληρώνω και να δίνω χρήματα ή δώρα σε μια γυναίκα για να μου κάνει. Αστειαβετέ. Μάλλον δεν αστειαβετέ ο Νικηφόρος. Το λέω σοβαρά.
1: Καλημέρα. Ο Βασίλης λέει: κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί θα είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε, ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνας, ας πούμε, μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό, δεν είπαμε. Μπαίνεις.
0: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κύριου Κικίλια για την παρανομαλία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και ο Ιωάννης Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη. Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Νίκο, να βάλει, λέει, και αμένα σχολιάζεις, λέει.
0: Και ο Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: Και μία στην οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος ναι. παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα Βέβαια. Τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολο.
0: Παλικάρι.
1: Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω, αλλά λόγω των ημερών τώρα, κατάλαβες. Γι' αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden, ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πως ξέρεις, είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως, ένα
1: διήμερο. Λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε, ότι, λέει λοιπόν, ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Mm-hmm. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσεις, τα είπαμε χθες. Όχι,
1: ναι, θέμα, ναι, ναι, αλλά παραπροχθές την προηγούμενη εβδομάδα μου λέγεις ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι υπάρχει το θέμα με τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μία εταιρεία και έρχονται κι άλλες. Δεν σου είπα ότι θα έχουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νίκο.
0: Έως 30. Έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικές. Πολλοί δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση της εταιρείας. Λέω ο άνθρωπος που θέλει να το πληρώσει.
0: Θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Ο κύριος Τζιτζικώστας, λοιπόν, ο επίτροπος. Εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα, κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Στο είπα αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπε. Κράτησε με ενημερή.
0: Λοιπόν, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι γύρανση και ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες
0: ναι,
1: με την γύρανση.
0: Λένε, τι
1: να
0: κάνουμε, δεν
1: μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις.
0: Όχι, εγώ δεν το βλέπω.
1: Βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και το νεανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προστατευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρείται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος. Ναι, με την αντιπαράθεσή τους, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα που ονόματε πόλη.
0: Ότι.
1: Μίσθωση, 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όχι. Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικό. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώην Υπουργό και Στέλεχος του ΠΑΣΟ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Φαίνεται ότι με την εκπομπή σας κάτι παθαίνει το τεχνικό μέρος.
0: Χανόμαστε.
2: Θα δημιουργώ εγώ προβλήματα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, για να έχετε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Γιατί πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον μαζί σας.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή τώρα. Όχι, θα κάνουμε μια εισαγωγή και θα επανέλθουμε ξανά σε άλλη εκπομπή με πιο πολύ χρόνο.
0: Να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα. Η ένταση έχει ανέβει πολύ και δεν έχουμε καν ανακοινωθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν οι εκλογές. Βλέπουμε αυτή την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
2: Για όνομα του Θεού τώρα. Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
2: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο απ' όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
1: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
2: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτρητο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται, να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Απλά ξέρετε.
2: Και αυτό το πράγμα είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι η εξόντωσή του.
2: Γιατί. Αφού λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπήσεις, το δείχνουν χαμηλά και ότι θα αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
1: Απλά ξέρετε τι λένε.
2: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς με θέματα τα οποία είναι ίσονο σημασία. Θα ασχοληθεί η επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είναι ίσονο σημασία το ότι η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠ και είναι μίσονο σημασία μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
1: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε.
2: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια και προσπαθώντας να μηθούν τώρα. Αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο. Για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν?
2: Γιατί εμείς έχουμε έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Και αυτό το ξέρουν στο Μαξίμου. Και μπαίνει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για τη δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση υψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
2: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί για αυτό οδήγει στην Ελλάδα σε περιπέτειες, ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει, ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον, ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός τα θυμάται, δεν τα θυμάται, θα το αποφασίσουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
2: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση με, ακόμα με αρκετά άτομα. Και αμέσως μετά ξεκινάνε και.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική. Με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές, με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια, με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Να κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά, όπως είπε, θα εξοντωθεί. Αρχίζει σήμερα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr. Σόρος εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 53χρονο που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει προφυλακιστεί. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή νέων 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Βολικό Βρύσιος Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Η Αυστραλία λοιπόν, με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Η κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εκτιμούμε, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστως ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα, μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα σου.
0: Κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Ρίστα, θα είναι μονόκλινα και δίκλινα μόνο τα δωμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ψάχνουν γιατρούς.
1: Το πλαίσιο φυσικά, φυσικά.
0: Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα. Θα
1: το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Βερνίκο, για να
0: θα
1: πάει
0: τελειώσει
1: κάποιος.
0: Με το καλό το νοσοκομείο. Πάτω, ξαναλέω,
1: δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Ρυθμούς τρομερούς προφορά. Θα είναι από τα. Αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι.
0: Στη Σπάρτη.
1: Το δύσκολο είναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις. Οι παθολόγοι είναι. Ναι.
0: Ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές.
1: Ναι.
0: Ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος.
1: Ναι,
0: θα κάνουν και τα μπάνια τους στο Γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω άλλα κίνητρα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά του ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνει εσύ, αν θα του πα στον Κήθιο να φάνε ψαράκι και αυτά, είναι το τελευταίο.
0: Ναι, ναι. Πάντως,
1: γιατί πρέπει να πάρουν τι οικογένειέ του κάτω, έχει μια συγκεκριμένη.
0: Τώρα θα μου πει λίγο
1: εκτός
0: το
1: αν έχει γιατρού εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί και εγώ, α πούμε. Αλλά δεν το λέω για αυτό.
1: Μα μόνο για αυτόν τον τόπο μα μιλά.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο μέρο στην Ελλάδα.
0: Α πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλε περιοχέ. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο και αν μπορούν, ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως θα το κάνουν. Και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη,
0: όχι,
1: γύρω εκεί, κοντά, να που θέλετε να λύσουμε
0: εκεί,
1: εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου.
1: Τι.
0: Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα,
1: γεια
0: βγάλει
1: σου,
0: το ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, όσοι γιατί θέλουν να προκηρυχθεί θέσεις.
1: Να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το Μιστρά, να μου πεις, άμα μείνουν
1: χρόνια.
0: Θα
1: ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Έλα, Νίκο.

0: Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέλεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς να θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί

Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.

Και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικροδιάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Real FM.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Τότε... Το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
13: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.

0: τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι αυτός τώρα, ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική, σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα, διαγώνια την ανακοίνωση του, έγινε πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη, κύριε Ρογκάκο. Mm-hmm. Δεν έχει, ας πούμε, πολιτικά επιχειρήματα ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση να αντικρούσει, να αντιπαρατεθεί με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και επινοεί, εφευρίσκει, ανακαλύπτει, αν θέλετε, εξωπολιτικές παραμέτρους. Τουλάχιστον εγώ, όχι απλώς δεν υιοθετώ, είμαι ριζικά απέναντι σε αυτές τις λογικές.
0: Βέβαια και από την πλευρά τώρα ξέρετε τι είναι την κυβέρνηση. Σου λέει τώρα, όταν και εσείς ασχολείστε με ίσονο σημασίας θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ. Θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα, με την έννοια ότι αυτό αποτελέσαν αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Mm-hmm. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό mm-hmm. σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μια με μια προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κίνητά mm-hmm. του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί, τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και μια, ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες, εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, που είναι άποψη και της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το Πασόκ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα. Ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση, από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει εγώ θα τελειώνω με το Ιράν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογάκο, θα μπορούσα να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομία είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της ανανεωτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με εναργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
0: Κύριε Ξανθόπουλο, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο, 10 η ώρα done. Θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιφλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Γεια χαρά!
1: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πουλας. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
3: Και τι άλλο,
4: μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπι 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
5: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
4: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
8: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
6: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
7: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
6: Delivery στο 26410 44555.
7: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
9: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

0: Energy.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούς μόνο επιτυχίες. Πες μου ένα ψέμα καλό και νίκησε με. Πες πως μακριά μου δεν ζεις, σε γέλασε μου αγαπάς. Energy, Energy, Energy 94,2. Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Είδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
6: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
7: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
6: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
7: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
6: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
8: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
8: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
9: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
8: Κρατήσεις 6984-913-987.
9: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
8: Μην το χάσετε.
10: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε. Εγώ θα του πιάσω από το μισμέρ. Και άμα θέλετε, λάτι. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά.
11: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδε ελληνικέ επιτυχίε. Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Αυστηρό μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι με φόντο το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε έχοντας πολλά κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα. Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο, είπε ο κ. Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και συμπλήρωσε πως ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της νασιπλοείας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόν, είπε ο κ. Δένδιας.
15: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνομεύση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
14: Σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ουσιαστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας έστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινά. Στη συνάντηση τέθηκαν στο επίκεντρο όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα τους ανθρώπους της παραγωγής, της αλιείας, της κτηνοτροφίας και του αγροτικού κόσμου. Με τον Περιφερειάρχη να καταθέτει όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Όπως τόνισε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς το 34% του εργατικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή. Αυτή η δύναμη οφείλουμε να την προστατεύσουμε με πράξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης. Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετώλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Πρόσβαση των Ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις στο πλαίσιο της τέταρτης συνεδρίασης. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου, με το οποίο προβλέπεται αποσύνδεση και η ανεξάρτητη αυτοτελής λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου.
16: Τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αποσυνδέονται και θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο του Λαγανανίας και οι δύο οργανικές του μονάδες, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Χατζικώστα, μετατρέπονται σε δύο ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ιστορική εξέλιξη για τον νομό μας, για το Μεσολόγγι, για την Ιερή Πόλη που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια της εξόδου των ελεύθερων περιορκημένων, για τους πολίτες ευρύτερης περιοχής. Η αυτοτελής λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Είναι ένα βήμα ενίσχυσης της υγειονομικής της ταυτότητας. Να σχεδιάζει, να οργανώνει και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του. Σε ένα νομό, την Ετωλογαρνανία, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, με αυξημένες αποστάσεις και με πληθυσμούς απομακρυσμένους από τα κέντρα, χρειάζονται άμεση και ποιοτική πρόσβαση υπηρεσίες υγείας. Η ύπαρξη λοιπόν των δύο αυτοτελών νοσοκομείων, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, αποτελεί πράξη σεβασμού προς την πραγματικότητα του νομού μου της Ετωλογαρνανίας. Είναι μια επιλογή για τις ανάγκες των πολιτών που υπηρετεί την αποκέντρωση, την εγκύτητα των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και την ισόρροπη υγειονομική κάλυψη του νομού μας.
14: Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Παναγιώτης Αγγελαρόπουλος. Σε παρεμβάσεις πυροπροστασίας στον Αράκινθο προχώρησε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η πολιτική προστασία και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο υλοποιώντας κρίσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών και την ασφάλεια των πολιτών, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο ΚΑΠΗ Δήμο Αγρινίου με θέμα η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η πρόληψη και αναγνώριση περιστατικών εξαπάτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Της ημερίδας ήταν η Κώστας Νικόλαος, αστυνόμος της ασφάλειας Αγρινίου, και ο Ολυμπία Κανιώτη, αστυνόμος στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας.
17: Δυστυχώς έχουμε και στο Αγρινίο και στην Αμφιλοχία, είχαμε και στο Θέρμο και γενικότερα έχουμε στην περιοχή μας, και σε όλη την Ελλάδα έχουμε. Και αυξάνονται. Για μένα εδώ είναι ξεκάθαρο το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει πέλεκτη.
18: Να υπάρξει τήρηση και ασφάλεια στην αρμονική συμβίωση των πολιτών στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων. Να πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε ανάλογα να σας βοηθήσουμε, να σας ενημερώσουμε για την νομοθεσία που υπάρχει, τι διαδικασίες γίνονται, πού μπορείτε να απευθυνθείτε για μια ψυχολογική υποστήριξη και συγκεκριμένα, τι κάνει η αστυνομία για να προστατεύσει κάποιον από την οικογενειακή βία. Εντοπίζει το περιστατικό, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, προστατεύει το τμήμα και τον ενημερώνει την νομοθεσία και τα δικαιώματά του, αναζητά και συμβάλλει τον δράστη στην περίπτωση αυτό που είπαμε ή να έχει στιγμή που γίνονται τα δικήματα και ενημερώνει τον εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει για να αποφασίσει ο κύριος εισαγγελέας σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.
14: Ο Δήμος Αμφιλοχίας, μέσω της Υπηρεσίας Ίδρευσης, προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ίδρευσης στην κοινότητα Φλωριάδας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Χρυσοράχη και Καθαροβούνη. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση τμήματων του παλαιού δικτύου ίδρευσης με την τοποθέτηση νέου αγωγού, καθώς και εγκατάσταση νέων φλωτευανών στην καζάρμα, ενισχύοντας σημαντικά την επάρκεια και τη σταθερότητα της υδροδότησης στην περιοχή. Ένα ανεκτήμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, η οικογένειά του, παρά τη βαθιά οδύνη, πήρε τη γενναία απόφαση να συνενέσει στη δωρεά των οργάνων του, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η επιχείρηση λήψης των οργάνων, ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 9 θέσεις μονίμων ιατρών προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Λευκάδας, εκ των οποίων οι 2 αφορούν νεφρολόγους. Τη σχετική δέσμευση είχε λάβει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καβαδάς, τόσο από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και από την αρμόδια Γενική Γραμματέα Λίλιαν Βιλδιρίδη, στη διάρκεια των επισκέψεών του στο προηγούμενο διάστημα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές επαγγελματικών ηλικίων της περιοχής να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026 υλοποιήθηκαν 10 εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων σε επιχειρήσεις των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλακαρνανίας με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές προοπτικές. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
0: Energy 94,2. Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Ξυπνά η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25 695.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
10: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
9: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
10: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
9: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
10: Τέντες παραδείσεις.
9: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
11: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα. Με τη λίστα των προϊόντων που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις το πρώτο τρίμηνο του έτους και με το ασημένιο μετάλλιο στη χώρα μας για τις ακτές με τις γαλάζιες σημαίες. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, 2 ορθοπαιδικούς και έναν φυσικοθεραπευτή, ενώ η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και υπάλληλος του οργανισμού.
0: Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες στη Θεσσαλονίκη. Επιτίδη, παριστάνοντας τους λογιστές και τους ασφαλιστές, κατάφεραν να μπουν σε 3 σπίτια και να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.
1: Με ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη αρχίζει σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου και να δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία στη σκιά της εσωκομματικής γκρίνιας.
0: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ για το ακίνητο ιδιοκτησίας Νίκου Ανδρουλάκη που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Για θέμα ηθικής τάξης μιλούν κυβερνητικά στελέχη. Νόμιμη η σύμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε την εκμίσθωση του ακίνητου το στέλεχος του κόμματος Κώστας Σκανδαλίδης, μιλώντας στον Real FM.
1: Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. 17χρονος Αιγύπτιος μετέφερε με πατίνι 2 μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και πέταξε στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
0: Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο ποταμό Λουδία, όπου ψαράδες εντόπισαν τη Σωροάνδρα. Εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας το προηγούμενο Σάββατο. Για την υπόθεση έχουν σύλληφθει 2 άτομα, ένα εκ των οποίων προφυλακίστηκε.
1: Μη αλκοολούχα ποτά, σνακ και συσκευασμένα τρόφιμα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του έτους. Προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο λύγει στο τέλος Ιουνίου.
0: Εκρηκτική αύξηση στα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Το Μάρτιο εκτινάχθηκε κατά σχεδόν 4% αριθμός των οφειλετών σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα νέα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 888 εκατομμύρια.
1: Σαρώνει ξανά στις γαλάζιες σημαίες. Η Ελλάδα αναδεικνύεται δεύτερη στον κόσμο με περισσότερες από 600 παραλίες. Στην κορυφή και πάλι ο νομός Χαλκιδικής και η περιφέρεια Κρήτης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Εισιτήριο για τον αυριανό τελικό της Eurovision εξασφάλισε η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο.
1: Στα αθλητικά, επιστροφή στις υποχρεώσεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 7 υποδέχεται τη Μύκονο στο κλειστό του ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα των πρώιμη τελικών της Basket League.
0: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Ανολιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει άλλη μία για να περάσει στα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά, ανέμει νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Βροχές και χαλάζι αναμένονται το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ στην κάθοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου ανατμήματα σε Γάλεο και Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας, με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα Άλιμο και από το Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδών γνωματεύσεων εξάρθρωσαν τα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνολική ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 3 άτομα, σε έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγός και σε 2 ορθοπαιδικούς. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί μήνες τη δράση των μελών του κυκλώματος. Πώς είχε στηθεί η κομπίνα, θα μας εξηγήσει αναλυτικά ο Θεοδόσης Πάνου.
4: Βασίλη, με πλαστά παραπεμπτικά, κυρίως όμως πλαστές γνωματεύσεις από τους 2 ορθοπαιδικούς για να πραγματοποιήσουν οι δίθεν ασθενείς φυσικοθεραπείες και βεβαίως στον συγκεκριμένο φυσικοθεραπευτή έφτιαχναν οι 2 ορθοπαιδικοί. Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που κατέθεσε ο ΕΦΚΑ και το ΕΟΠΗ σε οργανωμένο εγκλήματος, αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει και ως ελληνικό FBI, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες αλλά και παρακολουθήσεις. Πρέπει να σας πω ότι εξετάζεται πολύ στενά και η υπόθεση ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 καταγγελίες που είχαν γίνει για το συγκεκριμένο κύκλωμα όχι μόνο δεν τις διερεύνησε, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα τις έβαλε στο αρχείο.
0: Άρα ενδέχεται να διευρυνθεί ο κύκλος των συλλήψεων, μας λες Θεοδόση Πάνου.
4: Βεβαίως, γιατί αναφέρεται αυτό το περιστατικό και στην δικογραφία. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, 260.000 ευρώ είναι η πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την ζημία που φέρεται να έχει υποστεί ο ΕΟΠΗ, διότι 1.690 γνωματεύσεις, αλλά και παραπεμπτικά, όλα σε ονόματα σχεδόν ανύπαρκτα, με αφημί όμως και με άμκα που είναι υπαρκτά, αλλά κινητά τηλέφωνα, γιατί μιλούμε και για άλλη συνταγογράφηση και κινητά τηλέφωνα τα οποία αντιστοιχούν σε ανύπαρκτα άτομα. Καταλαβαίνουμε ότι το κύκλωμα είχε στηθεί με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο και στην κορυφή αυτού του κυκλώματος ποιος βρίσκεται? Ο φυσικοθεραπευτής. Ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος όχι μόνο φέρεται ως αρχηγός αλλά και ως στρατολόγος των 2 γιατρών εν προκειμένου ορθοπαιδικών όσον αφορά στην ειδικότητά του, γιατί αυτό τον αφορούσε περισσότερο, ώστε να κάνουν τις γνωματεύσεις σε ανύπαρκτα, όπως είπαμε, άτομα και να χορηγούν παραπεμπτικά για το φυσικό θεραπευτήριο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποίησε σε συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος πιο συγκεκριμένα, καταφέρει να περάσει χειροπέδες και στους 3, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς όπως είπαμε ερευνάται η υπόθεση συγκεκριμένου υπαλλήλου του ΕΟΠΗ που είχε θέσει στο αρχείο καταγγελίες για το συγκεκριμένο κύκλωμα, και θα περιμένουμε όταν ολοκληρωθεί η έρευνα να δούμε πως υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από την κουρτίνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
1: Δεν θα αλλάξουμε κλίμα, απλά θα αλλάξουμε πόλη και θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου επιτίδει με διαφορετικά προσχήματα κάθε φορά, παρουσιάζονταν στα θύματα τους ως λογιστές ή ασφαλιστές, καταφέρνοντας να αποσπάσουν σχεδόν 150.000 ευρώ από μετρητά μέχρι χρυσές λίρες και κοσμήματα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και μιλάμε για μια Σπύρα Ρωμά που αποκόμισε μεγάλο παράνομο όφελος και εμπλέκεται σε απάτες σε περιοχές της Χαριλάου και της Ανάληψης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της Σπύρας εμφανίζονταν ως ασφαλιστές, λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξαπάτησαν 3 ανυποψία στους πολίτες μέσα σε 2 μήνες, Φεβρουάριο και Μάρτιο τώρα το 2026. Αξιομνημόνευτη ηλία για αυτές τις 3 περιπτώσεις, 8.220 ευρώ, 10.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, 3 χρυσές λίρες καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας που εκτιμάται στις 130.000 ευρώ. Δικογραφία σε βάρος 2 προσώπων, ηλικίας 23 και 56 ετών, αλλά και μιας 33χρονης ημεδαπής.
1: Έχουν συλληφθεί, Δημήτρη, ή έχουν απλά ταυτοποιηθεί?
5: Έχουν απλά ταυτοποιηθεί, γι' αυτό και μιλάμε για δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να αλλάξουμε κλίμα. Νέο ξεκαθαρό μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα 17.000 στρατιωτικών κατοικιών, κυρίως στον Εύρο, τόνισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαιρέτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται, όπως τόνισε, να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, Χρήστο Μαζανίτη αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
6: Και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν δίνει σημασία στο οικιστικό πρόγραμμα μόνο του Εύρου, αλλά και στο ανατολικό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μάλιστα από το Αγαθονήσιο, όπου βρέθηκε εχθές, έστειλε μία ανάσα από τα τουρκικά παράλια, ένα μήνυμα σαφές ότι εμείς οι Έλληνες ξέρουμε και αντιμετωπίζουμε τις αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες, όπως τόνισε, κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Από εδώ, από το Αγαθονήσιο, τόνισε, θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, δηλαδή, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, που σημαίνουν δικαιώματα ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το διεθνές, για το δίκαιο της θάλασσας. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και τόνισε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί καθιοδήποτε τρόπο ότι δεν έχει ξεχαστεί, ότι αναμένει ακόμη και θα περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε ότι θα δώσει ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προς την Ελλάδα για το ζήτημα του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα το χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρό, γιατί είναι ένα σκάφος με εκρηκτικά. Έθεσε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δεν θέλω να σκεφτώ, είπε, τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτόν τον ντρόν, και κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ό,τι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας.
7: Και αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα δώσει το στίγμα για τρίτη συνεχή κυβερνητική θητεία, με παράλληλο στόχο τη συνοχή της παράταξης, με φόντο όμως την γκρίνια γαλάζιων στελεχών, αλλά και την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Ο Σπύρος Μουρελάτος είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
8: Ελισάβετ, με ισχυρό διακύβευμα την επαναστησπήρωση, την ενότητα αλλά και το αφήγημα εκλογικό εν ώψη των κρίσιμων εκλογών το 2027, που τουλάχιστον ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει ορίσει εκεί, ανοίγει τις εργασίες του σήμερα απόψε στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό αύλα εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό έχει τη δική του σημασία, καθώς μετά την ακροτελεύτια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Νέας Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα εκλέξει αργότερα και εντός του επόμενου δεκαημέρου το νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που θα οδηγήσει οργανωτικά το κόμμα πλέον στην επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Στην σημερινή ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί, όπως λέγεται χαρακτηριστικά από το Μέγαρο Μαξίμου, στον απλό νεοδημοκράτη. Στόχος εξάλλου της Πειραιός είναι να επαναπατρίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από την πολιτικο-κοινωνική συμμαχία του 2023, που χάρισε μια ανεπιπλογική νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιστρατεύσει και τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα, όχι διεξοδικά, ακροθυγός, αλλά θα αναφερθεί στο γεγονός, κατά την δική του οπτική, πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και την πολιτική σταθερότητα, την εσωτερική ομαλότητα, αλλά και τη συνέχιση της οικονομικής πρόοδου που καταγράφει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Θα μιλήσει δε για μια αντιπολίτευση η οποία εκφέρει ως επιτοπλίστων τοξικό λόγο και η μόνη συμπολιτική ουσία στο κατά τα άλλα ετερόκλητο, όπως θα πει, μέτωπο αυτό, είναι η ανατροπή, η πτώση της δικής του κυβέρνησης. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στον διεθνή περίγυρο, στις πολύτιμες μενείς, οικονομικές και όχι μόνο επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, για να επιχειρηματολογήσει ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την συνταγή ώστε να συνεχιστούν οι φοροαπαλλαγές και αυτή η πολιτική μείωση φόρων που εφαρμόζει με συνέπεια, όπως θα πει, από το 2019. Και ενδεύθεν, επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στο γαλάζιο, όπως θα το πει, όραμα για την Ελλάδα του 2030. Αναμένεται να επισημάνει την ανάγκη μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων, όπως θα πει χαρακτηριστικά, και στην οικονομία, αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση, αλλά και σε άλλες, και σε άλλα πεδία. Ενώ θα αναφερθεί και στην πρόοδο που καταγράφει η χώρα στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, γεγονός που, όπως θα επισημάνει, της επιτρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς το γεωπολιτικό της απότευμα. Αναφέρθηκε και εσύ στην γκρίνια που υπήρξε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια πως η Νέα Δημοκρατία ταλανίζεται την τελευταία χρονική περίοδο και από υποθέσεις όπως είναι η τραγωδία των Τεμπών, ΟΠΕ και ΠΕ. Και υποκλοπές, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα και μια δυσφορία σε τμήμα βουλευτών αλλά και του γαλάζιου πολιτικού προσωπικού για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς αυτές τις υποθέσεις, αλλά και για άλλα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να υπερβεί όλο αυτό το κλίμα και να ζητήσει συστράτευση εν ώψη της πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του. Του κόμμα της Πειραιώς. Επίσης, από το συνέδριο αυτό, όπως είναι γνωστό, θα απουσιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο τελευταίος βεβαίως, εδώ και κάτι περισσότερο από ένα χρόνο έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, Ελισάβετ.
1: Η Ελλάδα λοιπόν του 2030, η πολιτική σταθερότητα και οι απαντήσεις στους αμφισβητείες θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του συνεδρίου. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζεται η κόντρα των κυβερνητικών στελεχών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που ενοικίασε στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ενορχιστρωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για δημοσίευμα μούφα που πυροδότησε, όπως είπε, την αντιπαράθεση. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Ξεκίνησε λοιπόν, Βασίλη, από χθες το βράδυ να απαντά ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και απαντώντας έτσι στις κατηγορίες του, τις οποίες του καταλογίζουν εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, όχι πια μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλοι βουλευτές και στελέχοι του κόμματος. Εξήγησε μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε ευνοήθηκε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί, καθώς, όπως είπε, ο διαγωνισμός της μίσθωσης έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του κτηρίου που ανήκει στην οικογένειά του έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Και με κριτήριο μάλιστα τότε ότι πρώτον ήταν φθηνότερο από τα άλλα που προσφέρονταν και δεύτερον δεν ήταν υποθηκευμένο, καθώς υπήρχαν άλλα που έφεραν τέτοιο φορτίο. Όσο για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, υποστήριξε ότι απλώς υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και κλείθηκε να το κάνει αυτό απλά επειδή μεσολάβησαν εκλογές και έγινε εκείνη η κυβέρνηση. Όσο για τα χρήματα που παίρνει από αυτό το ακίνητο, υποστήριξε ότι είναι 1.000 ευρώ το μήνα και σε καμία περίπτωση τα εκατομμύρια που υπονοεί ή που λέει ευθέως μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης. Υποστήριξε ότι θα ήθελε να βρουν άλλο ακίνητο και να φύγουν αύριο το πρωί οι ενοικιαστές. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει τόσο εύκολα, καθώς έχουν υπάρξει επανειλημμένα οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν αποβεί ακαρπή, έχουν αποβεί άγονοι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για ένα μούφα δημοσιογράφο. Θυμίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα χθες σε γνωστή ιστοσελίδα, το οποίο υπέγραφε ο κύριος Κατακουζινός. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Action 24, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, πήρε τηλέφωνο στο site και ζήτησε να του μιλήσει. Ο ιδιοκτήτης του είπε ότι θα πρέπει να μιλήσει μαζί του και εκείνος διαφώνησε, είπε ότι θέλει να μιλήσει με τον ίδιο που βάζει την υπογραφή του στο άρθρο, καθώς ήθελε να τον ενημερώσει για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες του. Προφανώς όλα αυτά έγιναν για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ο κύριος Κατακουζινός, ο οποίος υπέγραφε το άρθρο, και ότι στείνεται ένα μηδιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας με ένα δημοσίευμα στημένο σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήραν μετά ο κύριος Γεωργιάδης, είπε, τα φιλικά μίδια και η ομάδα Αλήθειας, και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Αυτή είναι και η γραμμή πάνω κάτω του Νίκου Ανδρουλάκη με την οποία θα αντιμετωπίσει αυτό το. Τη νέα υπόθεση εναντίον του, έτσι την αντιμετωπίζει. Είπε ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν αποφάσισε να αποκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί εκείνος ήταν που πήγε στον Άριο Πάγο και έκανε τις καταγγελίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε νέα πειρά, εκατέρωθεν βεβαίως, με το γραφείο τύπου του Πασόκ να αναρωτιέται τι ακριβώς υπονοούν στην κυβέρνηση. Ότι τάχα επί κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή δημιουργήθηκε μια φωτογραφική διάταξη για τον Νίκο Ανδρουλάκη, προφανώς είναι ρητορικό σου και ειρωνικό το ερώτημα. Απευθύνονται και στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας ότι προτού ρωτήσει τον πρόεδρο του Πασόκ για τους λόγους που έχει χρήματα στο εξωτερικό, καλό θα ήταν να απευθύνει πρώτα την ίδια ερώτηση στους υπουργούς της κυβέρνησης του, αν υπάρχουν τέτοιοι και που έχουν νόμιμα χρήματα στο εξωτερικό. Υποστηρίζουν ότι δεν θα κατονομάσουν, γιατί στο Πασόκ δεν είναι λασπολόγοι για θέματα που δεν έχουν καμία παρανομία ή ανηθικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ανέχονται να δαιμονοποιούνται νόμιμες πράξεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα, να σας πω ακόμη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εκτεθρασμένη η άποψή του ότι θα πάει στην δικαιοσύνη και εκεί θα αναζητήσει τη δικαίωσή του για όσα του καταλογίζονται. Σε κάθε περίπτωση απάντησε σε όλα ένα προς ένα. Βεβαίως αυτό έγινε στα λόγια, θα πρέπει να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις με έγγραφα. Τον έχει καλέσει άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης καλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να δώσει το συμβόλαιο που επικαλέστηκε στη συνέντευξή του Μαριτίνα στη δημοσιότητα.
9: Πολύ σωστά, και τον καλεί και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ίσως στην πλέον αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου εκεί να καταθέσει όλα τα παραστατικά τόσων ετών ενοικίασης από το κτηματολόγιο του περίφημου πια οικογενειακού του ακινήτου, που πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι ακόμα και τώρα ανήκει και στον πατέρα του και δεν έχει περάσει τη δική του κυριότητα.
0: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στο θέμα μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
10: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα θέσεως στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι. Yeah. Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων κ.ο.κ.
0: Για νόμιμη σύμβαση που ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Κανδαλίδης.
11: Εχθές βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα. Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες και το κυριότερο από όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς, ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
12: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
11: Προσπαθούν να βρουν απέναντι στον διάτρητο κ. Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο. Είναι φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, ακόμα και να μεταφέρουν ναρκωτικά, όπως στην περίπτωση των ανήλικων στα Χανιά. Φαίνεται όμως ότι δεν τα έχουμε δει όλα, καθώς στη Θεσσαλονίκη ένας Αιγύπτιος μετέφερε δύο μετανάστες που διέμεναν παράνομα στη χώρα μας με πατίνι, και παρά τον εφάνταστο τρόπο που βρήκε Σοφία Γαλάνη, δεν γλίτωσε τη σύλληψη.
13: Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 17χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας Δίας στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης χθες το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί τον είδαν ήταν να οδηγεί το πατίνι, στο οποίο επέβαιναν και οι δύο αλλοδαποί. Του έκαναν σήμα να σταματήσει, όμως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει. Μάλιστα, πέταξε στο οδόστρωμα έναν αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως τελικά κινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες, υπήκοοι από το Νεπάλ και το Πακιστάν, είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Εύρο τα προηγούμενα 24 ώρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ο ανήλικος συλληφθής φαίνεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλημα εντός της πόλης.
1: Εν τω μεταξύ, η Σοφία το πρωί σήμανε συναγερμό στις αρχές της Βόρειας Ελλάδος όταν ψαράδες εντοπίσαν σωρό στον ποταμό Λουδία. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε το πτώμα, ενώ εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε πριν από λίγες μέρες στα Μάλγαρα.
13: Πράγματι, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24 ώρα οι αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες. Οι αρχές εκτιμούν πως η σωρός ανήκει στο 54χρονο θύμα της δολοφονίας που συντάραξε τα Μάλγαρα. Παρ' όλα αυτά, αναμένονται εξετάσεις για την τελική επιβεβαίωση. Υπενθυμίζεται πως το έγκλημα έγινε το περασμένο Σάββατο, με τους δράστες να ομολογούν πως πέταξαν τη σωρό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, αφού πρώτα τον έδεσαν με τούβλα για να βεβαιωθούν ότι θα φτάσει στον Πυθμένα.
1: Και φαίνεται ότι αναμένοντας τις εξετάσεις, οι αρχές είναι σχεδόν σίγουρες ότι πρόκειται για τον 54χρονο, καθώς η σωρός βρέθηκε δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, από ό,τι περιγραφή.
12: Energy. Energy. Energy. 94,2.
14: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
15: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
14: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
15: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
14: Και είσοδος υπέροχη.
15: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
15: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
16: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.

0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή
13: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
18: Καλημέρα.
19: Καλώς τον.
18: Θα ήθελα ένα...
19: Έφτασε.
18: Α, και...
19: Εννοείται.
18: Με...
19: Ξέρω.
18: Χωρίς...
19: Βεβαίως.
20: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουν φρένο οι ανατιμήσεις στη διεθνή ενεργειακή σκακέρα εξαιτίας της αβεβαιότητας για το μέλλον της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το ντόμινο αυξήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες συνεχίζεται και ο εφιάλτης της ακρίβειας στοιχιώνει τους πολίτες. Έρευνα δείχνει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους στη χώρα μας τα μη αλκοολούχα ποτά και τα σνακ κατέγραψαν άνοδο 6,9% και 5,4% αντίστοιχα. Κατά 2,1% ακρίβηναν τα συσκευασμένα τρόφιμα και κατά 1,1% τα γαλακτοκομικά. Όλα, Δημήτρη Χριστούλια, συνηγορούν με βάση τις πηγές σου ότι οδεύουμε προς παράταση του μέτρου του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους. Η ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει σήμερα? Τα μηνύματα πάντως δεν βλέπω να είναι ενθαρρυντικά.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Όπως είπες και εσύ, με την εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή να μην αποκλιμακώνεται. Το πετρέλαιο συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται στα $108 το βαρέλι, καταγράφοντας νέα άνοδο της τάξης του 2,3%. Και όπως είναι φυσικό, οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο Brent έχουν επιπτώσεις και στις τιμές βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα. Σύμφωνα με την εταιρεία Circana, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, μόνο τα τρόφιμα καταγράφουν αύξηση στη μέση τιμή και συγκεκριμένη κατά 2,8%. Πάνω από 6% είναι η αυξήση στα μη αλκοολούχα ποτά και στα σνακ, τα οποία εμφανίζουν, όπως είπες, τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση τιμή μεταξύ των προϊόντων που πουλήθηκαν στα σούπερ μάρκετ το πρώτο τρίμηνο του 2026. 6,9% τα μη αλκοολούχα, 5% τα σνακ και ακολουθούν με 2,1% τα συσκευασμένα τρόφιμα. Κατά 1,1% αυξήθηκαν οι τιμές στα γαλακτοκομικά, ενώ ελαφρώς αυξημένη είναι και η μέση τιμή στα καταψυχμένα τρόφιμα, οριακά στο 0,4%. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, Βασίλη, από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, προς παράταση οδεύει το μέτρο για την επιβολή πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο λύγει στο τέλος Ιουνίου, και μιλάμε για το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα τρόφιμα. Να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανακωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά όλο το 2025. Στις 30 Ιουνίου σε κάθε περίπτωση θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε θα υπάρξει τουλάχιστον μία παράταση 3 μηνών. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, και κλείνω με αυτό, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθούν

0: ενώ στις συνολικές οφειλές προστέθηκαν άλλα 888 εκατομμύρια ευρώ, μαύρα τα μαντάτα, Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Πράγματι, η Ελισάβετ, όπως είπες, αυξάνεται οι πολίτες που εν μέσω ακρίβειας και μεγάλων τιμήσεων σε βασικά είδη και προϊόντα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία. Η οικονομική δυσκέρεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτυπώνται στα στοιχεία που δημοσιοποιήσε σήμερα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όπου δείχνουν τον Μάρτιο αριθμός των φορολογουμένων που άφησαν απλήρωτους φόρους αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα έφτασε σε 4.797.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε λίγο λοιπόν θα αγγίξει τα 5 εκατομμύρια από 3.681.000 που ήταν τον Φεβρουάριο του 2026. Σε αιτήσια βάση ο αριθμός των οφειλετών και πάλι αυξήθηκε σχεδόν κατά 4% πλησίασε τους 4.800.000 οφειλέτες από 4.600.000 το 2025. Από αυτούς τους οφειλέτες, οι 2.300.000 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για περισσότερο από 1.600.000 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης οφειλών. Από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν σε 2.800 δισεκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με 2.800 δισεκατομμύρια από αυτά να είναι φόροι. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο έχουν ανέλθει σε 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 35 δισεκατομμύρια είναι ανεπίδεκτα ύσπραξης, με αποτέλεσμα το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σε 79,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και αυτή είναι μια περίπτωση, Σύση, που οι αριθμοί λένε την αλήθεια και αυτό που λένε είναι ότι πληθαίνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ασφυκτικό κλοιό πλέον. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν πέρυσι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Δρομολογούνται εσείς οι εξονυχιστικοί έλεγχοι για ορισμένους από αυτούς, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους.
1: Πράγματι, ο ελεγκτικός κλοιός σε αυτή την περίπτωση σφίγγει γύρω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαποσχολούμενους που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Η εφορία ετοιμάζει τις εντολές ελέγχου σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, ενώ το φθινόπωρο στο στόχαστρο θα βρεθούν όσοι θα έχουν δηλώσει τη φετινή φορολογική δήλωση ότι αμφισβητούν το φόρο που τους επιβλήθηκε με βάση το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν 690 στοχευμένοι έλεγχοι μέσα στο 2026, τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και σε πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως είναι τα τιμολόγια, οι επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα που προκύπτουν από την πλατφόρμα MyData, αλλά από κόσκινο θα περάσουν τραπεζικές καταθέσεις, θηρίδες, κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά, ακόμα και οι καθημερινές δαπάνες που κάνουν, όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφωνίες, ακόμα και τα δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι κυριολεκτικά θα περάσουν από κόσκινο προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτοί που έκαναν αίτηση δικαιούνται να πληρώσουν μικρότερο φόρο από αυτό που τους επιβλήθηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Και αυτός ο αυστηρός έλεγχος ενδεχομένως εξηγεί και τον πολύ μικρό αριθμό επαγγελματιών που διαφώνησαν τελικά με τον υπολογισμό του φόρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
2: Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Τη δεύτερη θέση στον κόσμο καταλαμβάνει η χώρα μας στις γαλάζιες σημαίες. Έχουμε συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, τις οποίες σχηματίζει η Γαλανόλευκη, με την πρώτη την περιοχή της Χαλκιδικής. Την πρωτιά στις περιφέρειες καταλαμβάνει ο τόπος καταγωγής μας, Εύα Οικονομάκη, η Κρήτη.
3: Καλησπέρα και από μένα, Βασίλη. Η Ελλάδα λοιπόν συνεχίζει να πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στον τουρισμό και με την ευρύτερη έννοια, καθώς για μία ακόμη φορά κατέκτησε μία σημαντική θέση, τη δεύτερη φέτος, στον κόσμο, στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία. Συνολικά 624 παραλίες βραβεύτηκαν φέτος, μαζί με 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνή θεσμό. Η χώρα μας συγκεντρώνει το 14% των βραβευμένων ακτών.

0: παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι ελληνικές θάλασσες παραμένουν σημείο αναφοράς για καθαριότητα, οργάνωση, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος. Πρωταθλήτρια περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, αναδείχθηκε και φέτος η Κρήτη, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 154 γαλάζιες σημαίες. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, οι βραβευμένες παραλίες, να πούμε ότι επιβεβαιώνουν τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Την ίδια ώρα, πάμε στο Βορρά, η Χαλκιδική διατήρησε την πρώτη θέση σε επίπεδο νομού με 93 βραβευμένες ακτές, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται επίσης ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Να πούμε ότι συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη ανά τον κόσμο. Και τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για οργανωμένες παραλίες, καθώς βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των νερών, την καθαριότητα, την ασφάλεια των λουόμενων, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθησία.
1: Και αποτελούν το καλύτερο μήνυμα εν ώψη της τουριστικής σεζόν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αυριανό τελικό της Eurovision. Ο Ακύλας, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την πρώτη τριάδα, προετοιμάζεται για την τελική μάχη. Ενώ η Κύπρος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό με το εκρηκτικό τζάλα, παρά το άγχος της Αντιγόνης που την εκπροσωπεί, Νίκη Κότσου.
3: Καλησπέρα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμφάνιση της Κύπρου συζητήθηκε επίσης έντονα και κατάφερε να διχάσει λίγο και τους Eurofans, καθώς ήταν πολύ αγχωμένη πάνω στη σκηνή Ελισάβετ.
2: Φάνηκε από την αρχή, αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει προς το τέλος.
3: Κατάφερε και είχε και ένα πολύ χαριτωμένο ατυχηματάκι με την τυράντα της. Δεν έλειψαν δηλαδή τα απρόπτα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, γιατί το τυραντάκι του φορέματος της έφυγε από τη θέση του. Με την Αντιγόνη, βέβαια, εδώ να αντιδρά πολύ ψύχρεμα και να το επαναφέρει αμέσως πριν το στιγμιότυπο γίνει και λίγο πιο αποκαλυπτικό. Την πρόκριση από το δεύτερο ημιτελικό πήραν ακόμη 9 χώρες.
2: Όλες οι αναμενόμενες, για να πούμε την αλήθεια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι και το λέγανε και εκείνη την ώρα οι σχολιαστές. Ναι, όπως το είπες, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Αλβανία, Δανία, Τσεχία. Επίσης, από τη μάχη να θυμίσουμε του πρώτου ημιτελικού, ναι, στον τελικό. Θα δούμε φυσικά Φέρτο και Ελλάδα με Ακύλα, Φινλανδία που είναι το φαβορί, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
2: Η μάχη θα είναι δύσκολη, Νίκη. Σε ποιες θέσεις αγωνίζονται Ελλάδα και Κύπρος?
3: Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση και στην 21η εμφανίζεται η Κύπρος.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Νίκη Κότσου και να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η τραγουδίστρια της Κύπρου, η Αντιγόνη, αμέσως μετά τον ημιτελικό.
4: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην Αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Αθλητικά. Για όλα τα αθλητικά νέα έχουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
5: Επιστροφή σε χώριες διοργανώσεις για τον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό του Final Four της Ευρωλίγκας. Σε 7 το απόγευμα υποδέχεται στο Χριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μύκονο. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση του Basket League. Χθες, αργά το βράδυ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας μεταξύ άλλων όλα τούμπα θα τα κάνουμε. Μιλώντας σε βίντεο που έχει αναρτήσει στο γάτο του το Free, στάθηκε στο πόσο άσχημες ήταν οι ίδιες ημερολογιακά ημέρες και πέρσι, κλείνοντας όμως θετικά, τονίζοντας πως το τριφύλι θα πάνε για ολική ανατροπή. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε τι αποφάσεις θα είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Την ίδια ώρα όμως που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του, στον Πανολυμπιακό σχεδιάζουν την παρουσία τους στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε αντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ., είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
5: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη χθες στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στο πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 της νίκης. Θέλει ακόμα μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Σε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, όπως αναμένονταν να γίνει, αναθεώρησης πρόσθετου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, υποβλήθηκε το πρωί στο άσος του Ολυμπιακού Γιασούφ Γιαζίτση από τον γιατρό του Ολυμπιακού Κου, τον Χρήστο Θεό. Ο Γιαζίτση, μετά από ενοχλήσεις στο περιθώριο της προπόνησης της ομάδας πριν από λίγες μέρες, είχε κάνει εξετάσεις που έδειξαν ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του στο ίδιο πόδι, ιδιαίτερα άτυχος, που είχε χτυπήσει και στο Αστέρα Ολυμπιακός πέρσι. Την προηγούμενη φορά που είχε τραυματιστεί με τον ίδιο τρόπο, είχε λείψει 9 μήνες. Δεν όρισε ελίτ διαιτητές της UEFA, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΣΕΠΟ, για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, αλλά ρέφερι της πρώτης κατηγορίας, ο Ιταλός διαιτητής Ανδρέα Κολόμπο, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικασβίλη θα είναι στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών στο λεωφόρο το παιχνίδι αυτό λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Οι δύο αγώνες 7:30 την Κυριακή, απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Τέλος, την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού στη φιέστα που διοργάνωσε ο σύλλογος στο Κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος βόλεϊ και του κυπέλλου Ελλάδος τη φετινή περίοδο. Ο άσος των Πρασίνων, ο διεθνής παίκτης ο Δημήτρης ο Χαράλαμπου, Ανδρεόπουλος, ανέφερε.
7: Ολοκληρώνεται μια ωραία προσπάθεια που ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη. Νομίζω όποιος παρακολούθησε την ομάδα από την αρχή κατάλαβε τη δυναμική της. Όταν βρήκαμε και τη σταθερή απόδοση που χρειαζόμασταν, νιώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε το πρώτο φαβορί και για τους δύο τίτλους. Ο Παναθηναϊκός επενδύει πάρα πολύ στο βόλεϊ. Έχει καταφέρει τα τελευταία 7 χρόνια να πάρει 4 πρωταθλήματα. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ του Παναθηναϊκού που έχει καταφέρει να το κάνει αυτό με τόσο μεγάλη συχνότητα και να πάρει και τον double μετά από 41 χρόνια.
8: Ο καιρός.
2: Άστατος αναμένεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε βροχές, αφρικανική σκόνη, ακόμα και χαλαζοπτώσεις, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε μια επιδείνωση κάπως του καιρού μέσα στην ανοιξιάτικη γενική συμπεριφορά του Μάη, που θα συνεχιστεί μέχρι και σχεδόν και το τέλος του μηνός. Δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνες ή κάτι ιδιαίτερα έντονο. Τώρα, αύριο Σάββατο, περιμένουμε πυκνές νεφώσεις στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και αργότερα το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αλλά όλα αυτά μέχρι το βράδυ που θα σταματήσουν. Από την άλλη, οι νοτιάδες που θα φτάσουν τα 3 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, μεταφέρουν και σκόνη από την Αφρική, η οποία δεν θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένα πέρασμα γρήγορο θα κάνει, επηρεάζοντας κυρίως την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αλλά μέχρι το απόγευμα, γιατί από εκεί και πέρα οι άνεμοι οι νοτιάδες θα γυρίσουν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς και όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26. Τώρα, στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη δεν αποκλείεται να δούμε και τους 28 με 29, στην Κρήτη ίσως και κανένα τριαντάρι. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Νοτιάδες 3 με 5 που το απόγευμα θα γυρίσουν σε δυτικούς με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και σε Σαλονίκη εκεί περιμένουμε παρόμοιες καιρικέ συνθήκες με τοπικές βροχές και καταιγίδες ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Νοτιάδες 3 με 5 που θα γυρίσουν και εκεί βορειοδυτικούς, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση του καιρού θα δούμε από την Κυριακή και μετά.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
8: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοφία Ζαχαράκη υπέρ της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: ελληνικός.gr, η αποτίμηση της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, τα εμπορικά αγκάθια και η στασιμότητα στο μέτωπο του Ιράν.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
11: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και των πρακτικών ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Ωστόσο, η απόσταση μεταξύ πρόθεσης για νέες επενδύσεις και ουσιαστικής εφαρμογής εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Σε δείγμα 341 επιχειρήσεων, έρευνα της ICAP CRIF αποδεικνύει ότι τα υψηλότερα κονδύλια για δράσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα κατευθύνθηκαν και το 2025 σε περιβαλλοντικές ενέργειες, σε ποσοστό της τάξης του 40%. Ακολούθησαν οι κοινωνικές δράσεις σε ποσοστό 34% και η εταιρική διακυβέρνηση με 26%. Γεγονός που υποδηλώνει.
13: Energy 94,2.
14: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
15: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
16: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
17: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
16: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
17: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
18: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
19: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
20: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
21: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
22: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
23: Delivery στο 2641-044-555.
24: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
25: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
26: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
27: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
28: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
29: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
30: Αυτό σου πάει τέλεια.
29: Φοράω ένα άλλο.
30: Καλά, αυτό φοβερό.
29: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
30: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
29: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
0: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
28: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά jean μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
0: Ένας ολόκληρος κόσμος από jean. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
28: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του jean. Προσοχή στις απομιμήσεις.
0: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
1: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
2: Daily Couscous.
3: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: φτάσαμε σε ένα φινάλε εβδομάδα και ένα τέλειο κουσκουζίνε στην παρέα σου. Μόλις ξεκινήσαμε, η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη Θύμωση κάθεται ακριβώς απέναντι. Τι με έπιασε. Παναγιώτη Θύμωση κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια εβδομάδα γεωργοσυνολογική που στην ουσία κορυφώνεται αύριο όλο αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για να δούμε τι θα συμβεί.
1: Αλήθεια.
0: Και τις θέσεις οι οποίες θα καταλάβουν αγαπημένες.
1: Γεωργοσυνολογική. Εγώ θα την έλεγα ναι. Γεωργοσυνολογική. Είναι σαν τη λουκανικόπτα και τη λουκανόπιτα. Εσύ πώς τη λες?
0: Eurovision.
1: Όχι τη τη λουκανικόπιτα ή λουκανικόπιτα.
0: Λουκανικόπιτα τη λένε.
1: Α, και εσύ λουκανικόπιτα. Λουκανόπιτα νομίζω ότι λένε στα βόρεια πάνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Ναι.
0: Κοίτα, να σου είμαι και ειλικρινής, δεν το χρησιμοποιώ πολύ συχνά γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα.
1: Δεν τρώω λουκανικόπιτα.
0: Πολύ σπάνια.
1: Ναι, πω, πω,
0: δηλαδή θα πρέπει να μην έχω επιλογή.
1: Πότε έτρωγα στο σχολείο.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ βαρύ.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Παναγιώτη μου, γι' αυτό την έτρωγα στο σχολείο, γιατί μπορούσα να τη χωνέψω. Τώρα θα πάω να τη χωνέψω στα 25 μου.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, ένας Μασούτης που μας βοηθάει σε αυτά τα Eurovision Nights.
1: Ακριβώς.
0: Να πάρουμε τα πάντα, τα chips μας. Τα... Και πέρυσι εκπληκτικά Mr. Grand Chips. Γιατί Mr. Grand Μασούτης από το τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη είναι εξαιρετικά προϊόντα σε ασύλληπτη ποιότητα και παίρνει διπλούς πόντους στη μάσκα. Δεν είναι όπλο οικονομίας. Άρα πιο κοντά στους 200 πόντους, πιο κοντά στην επιταγή των 6 ευρώ. Αν εσείς που έχετε τη μάσκα, το καταλαβαίνετε τι λέω. Αν δεν την έχετε όμως, μπορείτε να εκδώσετε εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε Μασούτη και να βρεθείτε. Ολοκαίρινο τραγούδι έρχεται ευθύς αμέσως. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Είναι ωραίο, παραδοσιακό, νησιώτικο. Δεν είναι, είναι καινούργιο τραγούδι. Αλλά ενώ όλο το vibe είναι αυτό, έτσι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, Daily Couscous, εδώ είναι συντονισμένος. Παρασκευή, δεν ξέρω τι θα κάνεις σήμερα το βράδυ.
1: Έχεις πολλές επιλογές πάντως.
0: Αύριο ξέρω ότι θα δεις Eurovision. Περισσότερο θα δούμε Eurovision. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και θα βγουν και μετά επίσης.
0: Και μετά θα βγουν.
1: Μπορεί να έχουμε να γιορτάσουμε πριν και καμία.
0: Μακάρι. Θυμάμαι το 2004.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι. 12
0: χρονών είχα ξεκινήσει. Είχα ξεκινήσει στους δρόμους. Ούρλιαζα.
1: Στην Αμοργό έχεις ξεκινήσει.
0: Όχι, εδώ είχα.
1: Στην Αθήνα ήσουν τότε.
0: Μόλις είχα.
1: Έχεις έρθει στην Αθήνα, μάλιστα.
0: Είχαν έρθει φίλοι και με είχαν πάρει μαζί. Εγώ δεν μπορούσα να ξεκινήσω μόνο.
1: Να ξεκινήσει μόνο στους δρόμους. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί ο Θοδωρής το.
0: Έχω να σου πω story time.
1: Τι, από τι, από Παπαριζού.
0: Όχι, θα σου πω άλλα. Παίγει Ζήνα Άμυνα και επιστρέφω. Λένε ζευγαρά μαύρα φεγγάρια. Ακούστε λοιπόν τι έγινε, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εγώ ήμουνα το Σαββατοκύριακο, είχα πάει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και εκεί που ήμουν λοιπόν, βλέπω το, με παίρνει ένας ξαδερφός μου, ο οποίος είναι.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, ρε. Θέλει κάποιους μήνες για να γίνει 18.
1: Α, οκ.
0: Με παίρνει λοιπόν, μου λέει Παναγιώτη, θέλω να πάω στο τάδε μέρος.
1: Οκ. Τάδε μέρος.
0: Στο τάδε μαγαζί, ρε παιδί.
1: Α, στο τάδε μαγαζί, οκ.
0: Δεν επιτρέπεται να μπω να είναι υλικά όταν σερβίρει τα αλκοόλ, το ξέρεις αυτό.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στα μπουζούκια και βλέπεις και ανήλικα.
1: Δεν ξέρω, Παναγιώτη, δεν το βλέπω από κάτω γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλήθεια, από τα φώτα.
0: Είναι για τη ηλικία.
1: Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι.
0: Και με παίρνει. Του λέω αγόρι μου.
1: Δεν γίνεται, αγάπη μου, γλυκιά.
0: Δεν γίνεται. Μου λέει δεν μπορεί να πάρει τι υποξίε του κόσμου. Λέω που ξέρω τόσο κόσμο, μπορώ να πάρω όλα τη φυλακή, δεν μπορώ να του σηκώσω του ανθρώπου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τέλο πάντων, παρόλα αυτά, λέω άντε να δω ρε παιδί μου να
1: Μπάσκε.
0: Πάρω. Παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, μου λέει Παναγιώτη, δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορούμε. Λέω, μου λέει το καταλαβαίνω,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: μεγάλη χαρά, μακάρι να μπορούσα να σε εξυπηρετήσω. Δεν γίνεται.
1: Αν συνοδεύονται, φαντάζομαι γίνεται, έτσι.
0: Ούτε και να συνοδεύονται.
1: Από τους γονείς τους.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και του λέω, δεν γίνεται και τα λοιπά. Μου λέει, μα εμάς μας είπε ο τάδε. Ωραία, λέει, πήγαινε στον τάδε που σας είπε να σας βάλει. Εγώ δεν μπορώ να σας βάλω.
1: Ναι.
0: Και πόσο μάλλον χεύμα βάλω μόνο και να βάλω και δεν ξέρω τους φίλους του αν ήταν.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει η μαμά του την επόμενη μέρα, μου λέει, μπράβο, συγχαρητήρια στο φίλο σου που παρόλα αυτά ενώ τον πήρε, σου είπε όχι. Είναι παράδεκτο και μπράβο στην κυβέρνηση που για αυτούς μια τέτοια παραλήρημα.
1: Α, το δίωσες κανονικά.
0: Ναι, και να λέω, Χριστέ μου, τι τραβάω.
1: Εσύ.
0: Αλλά πραγματικά το λέω γιατί.
1: Εντάξει, όχι, όντως
0: σίγουρα
1: μπράβο.
0: Προσπαθούν, μπράβο στους ανθρώπους που
1: απλά
0: ακολουθούν
1: κάνει
0: πιστά το γράμμα του νόμου.
1: Ναι, εσύ, αλλά μου κάνει εντύπωση άμα δεν μπορείς να πας, ας πούμε, με τους γονείς σου.
0: Δεν μπορείς.
1: Okay.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
3: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
4: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
5: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
6: Ελαστικά Zois Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια, ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
5: Zois Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zois Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση Σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου
10: τώρα.
11: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
13: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
14: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
15: Κρατήσεις 6984-913-987.
16: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
17: Μην το χάσετε.
18: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα. Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε. Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά.
19: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
20: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς το χρόνο τον έχουμε κάνει λάστιχο.
1: Γιατί να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη τώρα που μένω στο προηγούμενο θέμα, αλλά αυτό συνέβαινε και στη δική μας την εποχή. Γιατί εγώ θυμάμαι μια φορά στη ζωή μου είχα πάει.
0: Ένα χρόνο είναι αυτό, ή ένα ή δύο χρόνια είναι το πολύ.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Πρόσφατα έχει γίνει.
1: Να, το ακούω.
0: Μα τώρα θα απαγορεύσουν και τα κινητά και τα λοιπά σκότω 15.
1: Αυτό τώρα είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Κάποιοι λένε ότι είναι καλό αυτό. Τώρα, δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν θέλω να παρθέσει. Δεν το ξέρω καθόλου, δηλαδή εννοώ σαν.
1: Θα απαγορεύσουν τα social media.
0: Α.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα ξέρεις τι, όταν πας να απαγορεύσεις κάτι. Είναι λίγο mind game όλο αυτό. Και θα έπρεπε να το ξέρουμε κιόλας. Ότι άπακ και πας και δει τώρα που πας να κόψεις, ας πούμε, στα 16χρονα, σου λέω εγώ, το κινητό που το έχουν τα 13 τους, ξαφνικά τους το απαγορεύεις, τους απαγορεύεις τα social media. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να το χειριστούν και να το διαχειριστούν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφω.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Και δυνατά και δυναμικά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε σε μια Eurovisionολογική κατάσταση. Γιατί πολύ απλά όλος ο κόσμος ασχολείται
1: με το
0: τριγύρω μας.
1: Με
0: όχι μόνο με τον Άγγελο και με την Αντιγόνη, αλλά ασχολείται γενικότερα με τον διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος θα βγει πρώτος, και ποιος θα βγει δεύτερος, και ποιος θα βγει τέλος πάντων. Και Eurovision Nights γίνονται. Και έχεις σε καλέσανε σε ένα Eurovision που θα πας κάπου.
1: Θα κάνω στο σπίτι εγώ.
0: Εσύ.
1: Θα κάνω, τέλος, μην φανταστείς.
0: Εμένα με καλέσανε.
1: Εσένα σε καλέσανε, έχω κάνει.
0: Με καλέσανε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με αυτούς που σε καλέσανε, έχω κάνει και εγώ Eurovision. Είχα μαγειρέψει κιόλας, χαμός.
0: Κάναμε κάθε. Τους παραγγέλνουμε.
1: Ναι, κάναμε κάθε χρόνο κι εμείς.
0: Κάθε χρόνο κάνετε.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας.
1: Ποιοι θα είσαστε, αν επιτρέπετε.
0: Αυτοί που ήμασταν και πέρυσι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν ρώτησε. Εγώ γενικότερα δεν ρωτάω ποιοι θα είναι.
1: Είμαι... Δεν είναι και οι φίλοι του εκτός.
0: Ποιοι εκτός.
1: Όχι μόνο αυτοί.
0: Μόνο οι
1: μεταξύ σας παίξατε μπάλα. Εντάξει, όχι, εμείς κάναμε για τους.
0: Νίκος Βέρτης, πρόσεχε καλά.

0: την Αναστασία Βρέχη, έναν τελικό κουζίνε στην παρέα σου και εμεί θέλουμε να μα βρέξουν εδώ γιατί ναι, το χρόνο
1: και μια Αναστασία, παιδιά, μην το ξεχνάτε που μπορείτε να μπείτε και να
0: δείτε. Έτσι,
1: σας
0: στο
1: παρακαλώ.
0: YouTube κανάλι να μπείτε, βέβαια, να δείτε, να κάνετε τα like σα, τα hype σα, ό,τι μπορείτε να κάνετε. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, κάντε το. Θα χαρούμε. Θέλουμε να σα έχουμε στην παρέα μα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χτε βγήκε το επεισόδιο, οπότε θέλουμε αυτή η αγάπη να υπάρξει.
1: Να γίνει spread, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, είμαστε σε μια Eurovision κατάσταση, είναι λίγο δύσκολο, αλλά εμείς στηρίζουμε και βάζουμε το τέτοιο της επανάστασης.
1: Σε παρακαλώ. Τι σου έκανε εντύπωση από που πήγε η Αναστασία?
0: Δεν σε συνέντευξη. Θα στα πω εγώ.
1: Σε ρωτώ, τι σου έκανε εντύπωση?
0: Πολλά μου κάνανε. Θέλω να δει την συνέντευξη. Σαν τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είπε?
1: Θα σου πω μετά.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. Agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
9: επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων
9: υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
9: ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
12: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
13: Για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
14: Daily Couscous

0: Γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μερία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, έναν τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
2: Με Μερία Ελληνίδου που ο Παναγιώτης μας έχει προμοτάρει το τραγούδι που έρχεται και του αρέσει
1: εβδομάδα,
2: πάρα πολύ. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Όχι την άλλη τώρα αυτή, 18 θα ακούσει καινούργια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.
2: Ναι, και επίση και για την Δέσποινα Βανδύ την καινούργια μου σου είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και κοίτα, εγώ δεν είμαι και αντικειμενικό ρε φίλε, γιατί συμπαθώ πάρα πολύ την Δέσποινα Βανδύ.
2: Ναι,
1: είναι από τους συνεργάτες που συμπαθώ πολύ.
2: Και την Έλληνα Παπαρίζου συμπαθείς πολύ. Και
1: δεν πολύ. Είναι συνεργάτης μου η Έλληνα Παπαρίζου, όμως είναι φίλη.
2: Έχεις δίκιο, ναι. Σωστά δίκιο.
1: Κατάλαβες. Έχει μια διαφορά. Είναι ένα twist.
2: Εντάξει, Δέσποινα Βανδύ είναι.
1: Είναι ένα μαζότη στην παρέα μας.
2: Ναι, παιδιά, εντάξει. Μπορούσα να μιλήσω λίγο για τη Δέσποινα Βανδύ. Έχουμε κάνει για τα νύχια μας δίπλα-δίπλα.
1: Α, έχετε έρθει τόσο κοντά.
2: Σε παρακαλώ. Και είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Τέλος πάντων, ένας μασούτς είναι. Ναι. Ένας. Και κάθεται και κομπλεξάριστη και τα πάντα όλα. Ένας μασούτς είναι δίπλα μας. Τώρα που είναι και γυροβιζιονικό η φάση, όλοι. Θα τα κάνετε τώρα, να τα πούμε. Θα κάνετε και τα cheat meals σας, θα κάνετε και τα Eurovision nights σας και τα πάντα όλα. Να πάτε να τα πάρετε όλα από εκεί. Να έχετε και τη μάσκαρτ σας, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα οικονομία σας. Εντάξει, τώρα. Εμείς τα λέμε και τα ξαναλέμε. Σε περίπτωση που κάποιος δεν, καλό θα ήταν να, γιατί πάτε, χτυπάτε τη μάσκαρτ σας και κερδίζετε πόντους στο λογαριασμό σας. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, η πόντα είναι διπλάσια, οπότε είναι πιο γρήγορο ο δρόμο. Αυτός με τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν, είναι, η ποιότητά τους είναι εξαιρετική. Και κατά τα άλλα, παιδιά, ένας μαζί τους είναι πάντα δίπλα σου και παντού. Και κατεβάστε και το application για να δείτε και στο διαδραστικό χάρτη που, πώς και τι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback αμέσως μετά για την ακρίβεια.
1: Έτσι.
2: Απορώ τι θα έχει βρει.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, εμένα να.

0: Ολοκαίρινο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη και τη Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, τον Παύλο Κούσκα στο Instagram.
1: Και daily Couscous 2 στο TikTok. Μα στέλνετε και τις προτάσεις σας. Απορώ τι θα έχεις για εμένα.
0: Λοιπόν, άκου, είναι ένα τραγούδι που το έχουν γράψει οι άνθρωποι της Icon. Snap Your Fingers, Joy Minor, Stan, Rivo. Και όλα αυτά. Κυκλοφόρησε το 15 χρόνια πριν.
1: Τα φιλιά μου στο Stan.
0: Ναι. Αγόρι είναι ο καλλιτέχνης.
1: Ανάμεσα αγόρι ξεκινάει για το.
0: Άντρας είπα καλλιτέχνης, παιδί μου, ναι. Να ξεκινήσω.
1: Δεν ξεκινάω. Πότε είναι?
0: Το 15.
1: Το 15 ήμουν κουρασμένη. Από τη ζωή.
0: Ναι, τώρα ξεκούρεστη. Στο υπόγειο της ψυχής μου.
1: Αχ, ρε Παναγιώτη.
0: Μέσα ψάχνω να σε βρω. Το κουράγιο να σε πάρω. Να σου πω όσα ποθώ.
1: Ναι.
0: Μια ζωή περιπλανιόμουν. Στο λαμβύριθό σου ζω.
1: Ναι.
0: Κρύψε μου καλά το μύτο.
1: Το ποιον?
0: Το μύτο.
1: Της Αριάδνης.
0: Μάλλον.
1: Της δικιάς μας.
0: Όχι. Από μέσα σου μη βγω.
1: Μήπως είναι ο μύθος και όχι ο μύτος.
0: Στο υπόγειο της ψυχής μου. Ήρθες και ήρθε η χαρά. Και πηγαίνω που πηγαίνεις. Με τα μάτια μου κλειστά. Όχι. Έρωτά μου ονειροπόλε, αν χαράξεις το κορμί, σ' αγαπάω και θα τρέχουν, σ' αγαπάω από την πληγή.
1: Ωραία, πάμε να το παίξουμε αλλιώς.
0: Ναι.
1: Μελαχνός, κνητός.
0: Μελαχνός.
1: Είναι τώρα στα πράγματα πολύ μέσα?
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε ήταν.
0: Ήταν πολύ. Είχε κάνει ένα μπαμ.
1: Ναι. Το 15.
0: Εντάξει, δεν ήταν η αναβίση, ας πούμε, να κάνει τόσο μπαμ, αλλά ασχολούσε. Απασχολούσε.
1: Απασχολούσε.
0: Ναι.
1: Τώρα. Απασχολεί.
0: Όχι.
1: Τραγουδάει κάπου.
0: Μπορεί να κάνει κάποια live κάπου δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Κάποιο σταθερό αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, δεν έχει.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά.
0: Ωραία, να πω το τραγούδι.
1: Πες και το ρεφρέν, γιατί δεν είμαι σίγουρα να το καταλάβω.
0: Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου.
1: Το ρεφρέν.
0: Ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Στο έρημο έδαφος της θλίψης να ρίξεις του έρωτα νερό. Σου ξεδιπλώνω την ψυχή μου. Ζωή μου, αυτό που αναζητώ. Το έχω δουλέψει εγώ. Στέλιος Λεκάκης είμαι. Ήταν τότε η εποχή, Boys and Noise, Τέλειος Λεγάκης και όλα αυτά. Τα πολύ ωραία.
1: Εγώ θα σου πω, Τέλειος Λεγάκης είναι στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι.
0: Είναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Α, πού να το ξέρω.
1: Στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι. Όχι, ή στο Αγιονέρι στην Πανόρμου. Σε ένα Αγιονέρι πάντως.
0: Έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Ήτανε.
1: Μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήταν σίγουρα.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Να ακούς.

0: φορτηγό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Ο Παναγιώτης ξέρει τα μεγάλα. Εγώ ξέρω τα ψαγμένα παιδιά τώρα τα σχήματα. Σας παρακαλώ. Στέλνει εδώ ο κόσμος. Ξέρω ποιος είναι. Πού τα πάντα όλα στα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Γιατί απλά μπορεί.
1: Γιατί άμα δεν σκάψει Παναγιώτη μου και άμα δεν.
0: Εμένα μη μου το λες. Εγώ και ο Μετροπόντικας έχουμε μείνει. Δυο μας.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια.
0: Εγώ και να έχω σκάψει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ σκάβω
0: ακόμα. Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι. Ξέχασες και δεν θυμάσαι.
1: Ναι, οκ, οκ, το έχω.
0: Του και του και του και και σαλάβα. Του και του και του και σαλαμπάδα.
1: Και κάπως εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα. Ναι. Αυτά. Τι, παρακαλώ.
0: Πώς το λένε, ποιότητα.
1: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Μόνο.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια!
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
0: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
0: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
0: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
6: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
5: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
6: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
7: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
8: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
9: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
7: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
8: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
7: Delivery στο 2641-044-555.
8: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 2641-034-378 και 6972-160-970.
12: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
13: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
12: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
13: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
12: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
13: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 2641-025-695.
14: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Daily

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε, ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ολοκαίρινο άλμπουμ από τον Απόντα, Ηχογένεια. Χθες κάνανε και μια πολύ ωραία παρουσίαση του άλμπουμ σε ένα θέατρο.
1: Ναι, είχαν κάνει και στο ΜΑΤ μια παρουσίαση. Ναι. Που τη είδα. Πολύ εντάξει. Αγαπημένος.
0: Εντάξει, ο Απόν, από ό,τι μου είπανε, γιατί εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι μου. Χθες το είδα κιόλα. Έβαλε ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ το οποίο σκοτώνει. Σκοτώνει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα
1: εντάξει.
0: Πολύ.
1: Εντάξει, μπράβο, πολύ ωραίο, μπράβο, μου αρέσει πολύ γιατί γράφει πολύ.
0: Είναι και ωραίο καλλιτέχνη.
1: Και είναι και καλό παιδί.
0: Απόν, ρεμπέτικο, μια και μιλάμε για τον Απόν.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα τραγούδι που αρέσει, που κερδίζει έδαφος σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη.
1: Βέβαια.
0: Και στίχους της κυρίας Χασούρα. Πρώτη φορά την βλέπω εγώ σαν στιχουργό τη συγκεκριμένη, αλλά έγραψε πολύ, κάνει πολύ ωραία δουλίτσα.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλίτσα έχει κάνει.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε Eurovision, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε από την αρχή,
1: θέλω
0: αλλά το λέμε γιατί
1: να...
0: γίνεται ένας χαμός
1: με
0: όλο
1: αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτό. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το. Φέρει.
0: Να το σηκώσει.
1: Ναι, ρε.
0: Όλοι θέλουμε. Ποιο τυφλό δεν θέλει το φως του.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια. Ας διαλογιστούμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ό,τι και να είναι. Ό,τι θες και να έρθει,
1: ναι.
0: Ας σκεφτούμε ότι αυτό το παιδί σήκωσε ένα βάρος και να σου πω κάτι μας έκανε και να αισθανθούμε και πολύ ωραία με την επιλογή μας.
1: Και εξής,
0: δεν δίχασε.
1: Ναι, μπράβο, μας
0: δεν
1: ένωσε.
0: Δίχασε,
1: έχεις δίκιο.
0: Ίσα ίσα, οπότε εγώ μένω σε αυτό, στο θετικό αυτή τη κατάσταση να μείνουμε.
1: Να πω κάτι μόνο που με φοβίζει.
0: Ναι.
1: Με φοβίζει αν δεν πάρει μια υψηλή θέση.
0: Ρε παιδί μου, σίγουρα θα πάρει την δεκάδα. Και να σου πω κάτι, η δεκάδα είναι πολύ ψηλή θέση. Δεν κατάλαβα.
1: Είναι.
0: Η Μαρίνα σαν την 10η βγήκε και την κάναμε θεά.
1: Έχεις απόλυτο
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Το παιδί, δηλαδή, αν δεν βγει στην πρώτη τριάδα, τι θέλει να τον αφορήσουμε. Τροπή.
1: Όχι, αυτό λέω. Δες, μαζί σου είμαι όχι, αυτό που λες.
0: Όχι.
1: 100%.
0: Ακύλα, save ακύλα. Χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Μαζί με τον Άκη.
0: Θοδωρή Φέρης.

0: Έτσι και μιας και λέγαμε για Eurovision, με κλαβδία φτάσαμε στο φινάλο, και όλο και τραγούδι, όνειρο βαθύ. Λοιπόν, τη θετική μας σκέψη να έχουμε και στον Ακύλα και στην Αντιγόνη, να σκίσουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να πάνε καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρος,
1: βέβαια.
0: Καλή επιτυχία γενικότερα. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν νικητές και μόνο
1: ακριβώς.
0: Που τους γνωρίζουμε, που τους αγαπάμε. Γιατί δεν είναι μόνο να σε γνωρίζουν, είναι και να σε αγαπήσει ο κόσμος. Και ο κόσμος έχει δείξει τα δείγματα, τα ανάλογα.
1: Λοιπόν,
0: τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με όλο το καυτό ρεπορτάζ της Eurovision. Έτσι, γιατί απλά μπορούμε.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουμε κιόλας, τα έχουμε. Γιατί έχουμε και κόσμο από εκεί μέσα, θα μας πούνε πραγματάκια.
0: Από μέσα, θα πάρουμε την Κική. Κική, έλα εδώ. Κική, κουράγιο. Γιατί η Κική είναι από 1η Μαΐου.
1: Κική είναι από 1η Μαΐου εκεί πέρα, το έχει φάει όλο.
0: Και πήγε και ο άντρας να τη δει και πολύ ο Χάρηκα, γιατί είναι και αγαπημένο ζευγάρι και η Κική είναι και πολύ αγαπημένο άνθρωπο.
1: Και τα παιδιά πήγαν μαζί.
0: Όχι, τον Γιώργο είδα μόνο.
1: Α, οκ. Μήπως πήγε τα παιδιά μαζί, ποιος να ξέρει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ.
1: Καλά, εντάξει, άσε με.
0: Αμέσως γιόρταζε, γιατί γιόρταζε η μητέρα χώρια από τα παιδιά της γυναίκα.
1: Έλατε. Τέλος πάντων, τώρα τι λέμε.
0: Λοιπόν, Δευτέρα ακριβώς είναι η ώρα στην διακορυφαία σχόλια, θα είμαστε εδώ.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Είστε vegan? Τότε χρειάζεται να εφευρίσκετε τρόπους για να ενισχύετε την πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας στο καθημερινό μενού σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο αρακάς. Όχι μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με ρύζι και μανιτάρια. Αυτό είναι ένα χορτοφαγικό γεύμα με τα όλα του.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το OK

0: που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.

0: Xi. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Αυστηρό μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι με φόντο το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε έχοντας πολλά κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα. Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της

0: Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο, είπε ο κ. Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και συμπλήρωσε πως ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της νασιπλοείας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν, είπε ο κ. Δένδιας.
1: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνομεύση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
0: Σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ουσιαστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας έστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινά. Στη συνάντηση τέθηκαν στο επίκεντρο όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα τους ανθρώπους της παραγωγής, της αλιείας, της κτηνοτροφίας και του αγροτικού κόσμου. Με τον Περιφερειάρχη να καταθέτει όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Όπως τόνισε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς το 34% του εργατικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή. Αυτή η δύναμη οφείλουμε να την προστατεύσουμε με πράξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φαρμάκης. Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετώλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Πρόσβαση των Ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις στο πλαίσιο της τέταρτης συνεδρίασης. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου, με το οποίο προβλέπεται αποσύνδεση και η ανεξάρτητη αυτοτελής λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου.
2: Τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αποσυνδέονται και θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο του Λαγαρανίας και οι δύο οργανικές του μονάδες, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Χατζικώστα, μετατρέπονται σε δύο ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ιστορική εξέλιξη για τον νομό μας, για το Μεσολόγγι, για την Ιερή Πόλη που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια της εξόδου των ελεύθερων περιορκημένων, για τους πολίτες ευρύτερης περιοχής. Η αυτοτελής λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Είναι ένα βήμα ενίσχυσης της υγειονομικής της ταυτότητας να σχεδιάζει, να οργανώνει και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του. Σε ένα νομό, την Ετωλογαρνανία, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, με αυξημένες αποστάσεις και με πληθυσμούς απομακρυσμένους από τα κέντρα, χρειάζονται άμεση και ποιοτική πρόσβαση υπηρεσίας υγείας. Η ύπαρξη λοιπόν των δύο αυτοτελών νοσοκομείων, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, αποτελεί πράξη σεβασμού προς την πραγματικότητα του νομού μου της Ετωλογαρνανίας. Είναι μια επιλογή για τις ανάγκες των πολιτών που υπηρετεί την αποκέντρωση, την εγκύτητα των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και την ισόρροπη υγειονομική κάλυψη του νομού μας.
0: Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Παναγιώτης Αγγελαρόπουλος. Σε παρεμβάσεις πυροπροστασίας στον Αράκινθο προχώρησε η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η πολιτική προστασία και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο υλοποιώντας κρίσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών και την ασφάλεια των πολιτών, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Το Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο ΚΑΠΗ Δήμο Αγρινίου με θέμα η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η πρόληψη και αναγνώριση περιστατικών εξαπάτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ομιλητές της ημερίδας ήταν η Κώστας Νικόλαος, αστυνόμος της Ασφάλειας Αγρινίου, και Ολυμπία Κανιώτη, αστυνόμος στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας.
3: Δυστυχώς έχουμε και στο Αγρινίο και στην Αμφιλοχία, είχαμε και στο Θέρμο και γενικότερα. Έχουμε στην περιοχή μας, και σε όλη την Ελλάδα έχουμε. Και αυξάνονται. Για μένα εδώ είναι ξεκάθαρο το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει πέλεκτης.
4: Να υπάρξει τήρηση και ασφάλεια στην αρμονική συμβίωση των πολιτών στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων. Να πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε ανάλογα να σας βοηθήσουμε, να σας ενημερώσουμε για την νομοθεσία που υπάρχει, τι διαδικασίες γίνονται, πού μπορείτε να απευθυνθείτε για μια ψυχολογική υποστήριξη και συγκεκριμένα, τι κάνει η αστυνομία για να προστατεύσει κάποιον από την οικογενειακή βία. Εντοπίζει το περιστατικό, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, προστατεύει το θύμα και τον ενημερώνει την νομοθεσία και τα δικαιώματά του, αναζητά και συμβάλλει τον δράστη στην περίπτωση αυτό που είπαμε ή να έχει στην αυτοκίνητα τα δικήματα, και ενημερώνει τον εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει. Για να αποφασίσει ο κ. Εισαγγελέας σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Ο Δήμος Αμφιλοχίας, μέσω της Υπηρεσίας Ίδρευσης, προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ίδρευσης στην κοινότητα Φλωριάδας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Χρυσοράχη και Καθαροβούνη. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση τμήματων του παλαιού δικτύου ίδρευσης με την τοποθέτηση νέου αγωγού, καθώς και εγκατάσταση νέων φλωτευανών στην καζάρμα, ενισχύοντας σημαντικά την επάρκεια και τη σταθερότητα της υδροδότησης στην περιοχή. Ένα ανεκτήμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, η οικογένειά του, παρά τη βαθιά οδύνη, πήρε τη γενναία απόφαση να συνενέσει στη δωρεά των οργάνων του, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η επιχείρηση λήψης των οργάνων, ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 9 θέσεις μονίμων ιατρών προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Λευκάδας, εκ των οποίων οι 2 αφορούν νεφρολόγους. Τη σχετική δέσμευση είχε λάβει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καβαδάς, τόσο από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και από την αρμόδια Γενική Γραμματέα Λίλιαν Βιλδιρίδη, στη διάρκεια των επισκέψεών του στο προηγούμενο διάστημα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές επαγγελματικών ηλικίων της περιοχής να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Κατά το πρώτο εξάμεινο του 2026 υλοποιήθηκαν 10 εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων σε επιχειρήσεις των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλοακαρνανίας, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
5: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
7: Energy 94,2.
8: Energy.

Energy. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
12: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
13: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα.
14: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
13: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Κι άμα θέλετε, λάτε. Κι άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
5: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
4: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
5: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
4: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
6: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Είδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
9: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
8: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
9: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
10: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
11: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
12: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
13: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
14: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
15: Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
17: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα.
18: πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας, οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
19: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
20: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
20: Πάτρας Παναγιώτης.
21: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
22: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
23: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
22: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
23: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
22: Κρατήσεις 6984-913-987.
23: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
22: Μην το χάσετε.
24: Η ώρα είναι 6. Μουσική.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
11: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους μόνο στο G-Cafe Bar. Διεύθυνση Καπετάν Δία 3, στην πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 29 555. G-Cafe Bar, εκεί που κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών.
3: με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
6: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Μες στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 46 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
11: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
11: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεγκτέον.
12: Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
10: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
13: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ξύπνησες, φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα

0: Ροπούλας.
1: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου Γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Έλα, αν και στα φτιάς και κουρμάς. Κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτες, γλυκά και άσουρο δώρα.
5: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνες πρώτες φίρμες.
4: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σας και διαφορά μου.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.

εσύ ξεχνά, σκορπά, διαγράφει τα πάντα. Κι εγώ. Εσύ ξεχνά, σκορπά, διαγράφει τα πάντα.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Το ανθρώπινο μάτι είναι ένα εκπληκτικό όσο και απαραίτητο όργανο για τη ζωή μας. Για να γνωρίζετε, τα μάτια μας μπορούν να ξεχωρίσουν πάνω από 10 εκατομμύρια διαφορετικές αποχρώσεις χρωμάτων. Επίσης, τα μάτια μπορούν να καούν από τον ήλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν κοιτάμε τον ήλιο χωρίς προστασία. Γι' αυτό λοιπόν τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market
3: αυτή
2: είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
4: Ταξίδι.
3: News.
4: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται!
10: Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία, στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Αυστηρό μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι με φόντο το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε έχοντας πολλά κιλά εκρηκτικών στη Λευκάδα. Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις που δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ότι θα δώσει προς την πατρίδα μας για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στο Ιόνιο, είπε ο κ. Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε ακόμη ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα και συμπλήρωσε πως ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της νασιπλοείας. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόν, είπε ο κ. Δένδιας.
16: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει, θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνομεύση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει το φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα δέοντα.
15: Σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης στήριξης του πρωτογενούς τομέα και ουσιαστικών παρεμβάσεων σε κρίσιμα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας έστειλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης κατά την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Στη συνάντηση τέθηκαν στο επίκεντρο όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα τους ανθρώπους της παραγωγής, της αλιείας, της κτηνοτροφίας και του αγροτικού κόσμου. Με τον Περιφερειάρχη να καταθέτει όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Όπως τόνισε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό απασχόλησης στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς το 34% του εργατικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με την αγροτική παραγωγή. Αυτή η δύναμη οφείλουμε να την προστατεύσουμε με πράξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης. Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο βουλευτής Ετώλα Καρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Πρόσβαση των Ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις στο πλαίσιο της τέταρτης συνεδρίασης. Ο κ. Παπαθανάσης έκανε ειδική αναφορά στο άρθρο 63 του νομοσχεδίου, με το οποίο προβλέπεται η αποσύνδεση και η ανεξάρτητη αυτοτελής λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου.
17: Τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου αποσυνδέονται και θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα. Με τη διάταξη αυτή καταργείται το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Γενικό Νοσοκομείο του Λαγανανίας και οι δύο οργανικές του μονάδες, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Χατζικώστα, μετατρέπονται σε δύο ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ιστορική εξέλιξη για τον νομό μας, για το Μεσολόγγι, για την Ιερή Πόλη που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια της εξόδου των ελεύθερων περιορκημένων, για τους πολίτες ευρύτερης περιοχής. Η αυτοτελής λειτουργία του νοσοκομείου δεν είναι απλώς μια διοικητική μεταβολή. Είναι ένα βήμα ενίσχυσης της γεωνομικής της ταυτότητας να σχεδιάζει, να οργανώνει και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις ανάγκες του. Σε ένα νομό, την Ετωλογαρνανία, με τη μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα, με αυξημένες αποστάσεις και με πληθυσμούς απομακρυσμένους από τα κέντρα, χρειάζονται άμεση και ποιοτική πρόσβαση υπηρεσίας υγείας. Η ύπαρξη λοιπόν των δύο αυτοτελών νοσοκομείων, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, αποτελεί πράξη σεβασμού προς την πραγματικότητα του νομού μου της Ετωλογαρνανίας. Είναι μια επιλογή για τις ανάγκες των πολιτών που υπηρετεί την αποκέντρωση, την εγκύτητα των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη και την ισόρροπη υγειονομική κάλυψη του νομού μας.
15: Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης και Τουρισμού Παναγιώτης Αγγελαρόπουλος. Σε παρεμβάσεις πυροπροστασίας στον Αράκινθο προχώρησε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η πολιτική προστασία και οι τεχνικές υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο υλοποιώντας κρίσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών και την ασφάλεια των πολιτών, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα στο ΚΑΠΗ Δήμου Αγρινίου με θέμα η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η πρόληψη και αναγνώριση περιστατικών εξαπάτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Της ημερίδας ήταν η Κώστας Νικόλαος, αστυνόμος της ασφάλειας Αγρινίου, και ο Ολυμπία Κανιώτη, υπαστυνόμος στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας.
18: Δυστυχώς έχουμε και στο Αγρίνιο και στην Αμφιλοχία, είχαμε και στο Θέρμο και γενικότερα έχουμε στην περιοχή μας, έτσι, και σε όλη την Ελλάδα έχουμε. Και αυξάνονται. Για μένα εδώ είναι ξεκάθαρο το δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει πέλεκτη.
19: Να υπάρξει τήρηση και ασφάλεια στην αρμονική συμβίωση των πολιτών στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων. Να πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί, έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε ανάλογα να σας βοηθήσουμε, να σας ενημερώσουμε για την νομοθεσία που υπάρχει, τι διαδικασίες γίνονται, πού μπορείτε να απευθυνθείτε για μια ψυχολογική υποστήριξη και συγκεκριμένα, τι κάνει η αστυνομία για να προστατεύσει κάποιον από την οικογενειακή βία. Εντοπίζει το περιστατικό, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση, προστατεύει το θύμα και τον ενημερώνει την νομοθεσία και τα δικαιώματά του, αναζητά και συνεβάλλει το δράση στην περίπτωση αυτό που είπαμε ή να εκείνη τη στιγμή που γίνονται τα δικήματα και ενημερώνει τον εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει. Και να αποφασίσει ο κύριος εισαγγελέας σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης.
15: Ο Δήμος Αμφιλοχίας, μέσω της Υπηρεσίας Ίδρευσης, προχώρησε σε εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ίδρευσης στην κοινότητα Φλωριάδας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων υδροδότησης που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Χρυσοράχη και Καθαροβούνη. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση τμήματων του παλαιού δικτύου ίδρευσης με την τοποθέτηση νέου αγωγού, καθώς και εγκατάσταση νέων φλωτεβανών στην Καζάρμα, ενισχύοντας σημαντικά την επάρκεια και τη σταθερότητα της υδροδότησης στην περιοχή. Ένα ανεκτήμητο δώρο ζωής προσέφερε η οικογένεια ενός 68χρονου από την Άρτα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα παιδικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, η οικογένειά του, παρά τη βαθιά οδύνη, πήρε τη γενναία απόφαση να συνενέσει στη δωρεά των οργάνων του, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η επιχείρηση λήψης των οργάνων, ύπατος, νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 9 θέσεις μονίμων ιατρών προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Λευκάδας, εκ των οποίων οι 2 αφορούν νεφρολόγους. Τη σχετική δέσμευση είχε λάβει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καβαδάς, τόσο από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όσο και από την αρμόδια Γενική Γραμματέα Λίλιαν Βιλδιρίδη, στη διάρκεια των επισκέψεών του στο προηγούμενο διάστημα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές επαγγελματικών ηλικίων της περιοχής να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 υλοποιήθηκαν 10 εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων σε επιχειρήσεις των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας, Ηλίας και Ετωλακαρνανίας, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές προοπτικές. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
13: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
20: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
21: Energy 94,2.
22: Energy.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22 990 και 694-2472-720.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
8: Επένδυση πέτρας, Φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
7: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
8: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
7: Και είσοδος υπέροχη.
8: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
8: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410 27 940.
11: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
11: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
12: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
11: Κρατήσεις 6984-913-987.
12: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
11: Μην το χάσετε.
13: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
14: Κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
14: Energy.
13: 94,2.
15: Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Είστε vegan? Τότε χρειάζεται να εφευρίσκετε τρόπους για να ενισχύετε την πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας στο καθημερινό μενού σας. Σε αυτό θα σας βοηθήσει ο αρακάς. Όχι μόνος του, αλλά σε συνδυασμό με ρύζι και μανιτάρια. Αυτό είναι ένα χορτοφαγικό γεύμα με τα όλα του.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Με ισχυρές βροχές και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
7: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
8: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
9: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
10: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
11: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
13: Επιμένουμε.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
13: Υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
13: Ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
0: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
14: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
0: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
14: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
15: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
16: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
17: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
18: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
19: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
20: Delivery στο 2641-044-555.
21: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
22: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
23: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
24: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
25: Η ώρα είναι 9. Δυναμώ.

0: Energy.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν ψάχνεις το στέκι σου, το βρήκες. G-Cafe Bar στο Αγρίνιο. Εκεί που ο καφές έχει γεύση παρέας. Από το πρωί με αρωματικό εσπρέσο και λαχταριστές γεύσεις, μέχρι το βράδυ με ποτό, μουσική και καλή διάθεση. Και για τους φαν του αθλητισμού, όλοι οι αγώνες live σε μεγάλη οθόνη. Ζήσε κάθε στιγμή με φίλους, μόνο

0: γράφει τη δική της ιστορία.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
10: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
9: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
10: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
9: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
10: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
11: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά. Κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού. Για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντουματου σαλάτε, γλυκά και άσουρο δώρα.
12: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
11: Εγώ θα του πιάσω από το μισημέρι. Και άμα θέλετε, λάτι. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
13: Η ώρα είναι 9 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Σαβούλας.
1: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Μεσολόγγι Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και Αλεξανδροπούλου γωνία και Νεοχώρη Μεσολογίου. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι. 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Σοφία Χατζή.

0: Ακούστε τον δυνατά.
1: Με ιδιαίτερους λοιπόν θερμή υποδοχή ξεκινάμε δυνατά και αυτό το βραδάκι τελευταία εβδομάδα σχεδόν μέσα του μήνα μας. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και πολύ ιδανική και ωραία ακρόαση σε όλο τον κόσμο που ακολουθεί και ακούει Energy 4,2, ακούει την καρδιά του και θα ακούσει και μουσικό χαμόγελο θέλοντας ημί. Είπα μουσικό χαμόγελο. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είναι δίπλα μας. Δηλαδή, ποιοι μας προσφέρουν εκπομπή και αυτή τη νύχτα μας. Είναι ο Φώτης Λόης με ψυχητικές εργασίες, οικιακές, επαγγελματικές, σε ψυγείο, σε κουζίνα, σε πλυντήριο, σε παγομηχανή. Και επίσης με εξαερισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση και συντήρηση air condition, Κοσμάει το Λουμιδέσο καινούριο. 6936-5171-85 επικοινωνείς μαζί του. Μαζί μας έχουμε όμως και το μήνυμα. Είναι ψητοπολείο, είναι fast food. Είναι Παρασκευή. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βρίσκεις και το γουρνοπουλό σου σε τιμή κιλού στα 22 ευρώ. Καθημερινά το αρνάκι γάλακτος ντόπιο σε τιμή κιλού σε προσφορά στα 24. Και πάντα πίτες, μερίδες και παστές και ό,τι άλλο εσύ γλυκό μου αγαπάκι θέλεις. Χαριλάου Τρικούπη 15 26 41 0 337. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση απόλαυση βρίσκεται μέσα σε ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Αρκεί όμως να είναι από το M Κουλούρι, είναι χειροποίητο και πολύ πολύ νόστιμο σε διάφορες γεύσεις και επιλογές. Χαριλάου Τρικούπη 9 αντί Δημαρχείου, Γεωργίου Καραβαβά 14 έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι μας είναι και ο Μάριος με υπέροχα αποτελέσματα, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, πολιτής εμπειρία, πάντα προσιτές τιμές, εθνικής αντίστασης 5. Έχουμε και τον κόμβο σταδίου που θα τον βρεις ακριβώς εκεί, στον κόμβο εθνικού σταδίου. Διαθέσιμος όλη την ημέρα, Μανώλη Τσακούρας, υπεύθυνος μέσα από μεγάλες έτσι προσφορές και όχι προκαταβολή και αρκετές δόσεις, να κάνεις μόνο δικό σου το αυτοκίνητο, το μεταχειρισμένο που θέλεις, με εγγύηση στα πραγματικά του χιλιόμετρα, με δυνατότητα test drive και δυνατότητα και ενοικίασης αυτοκινήτου. Μαζί μας έχουμε και καφεδάκι που πίνουμε πάντα στο πολύ αγαπημένου μας Άκη. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Οι στάσεις είναι 4 Πρωτακόρα, 3 Καλυβίων, 54 Σιαδήμαρα και Ξενοπούλου 1. Ενώ για την δική σου ασφάλεια, την καλύτερη ασφάλεια, το φύλακα άγγελό σου, πηγαίνει στην Protecker Security. Σου αδερφός γιγκλά, κάμερες, περιπολίες εκεί για το μαγαζί σου, για το σπίτι σου. Τα έχεις όλα με τις καλύτερες τιμές στον κόμβο, φυσικά εννοείται Πανετολίου, και έχεις και αφινταρίλα για να έχεις μια εξάτμιση, ένα καταλύτη έτσι, ιδανικό και όπως πρέπει, να έχεις και ένα καθαρισμό DPF κλινικά φίλτρων και αυτό όπως πρέπει, και πρέπει και 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση και σου δίνεται στη Γοργοποτάμου στον Άγια Κωνσταντίνο. Αν πρέπει και θέλεις και σου αρέσει να μάθεις και η πασία, να το κάνεις, οι τιμές είναι προσιτές μέχρι τον κόμβο Πανετολίου. Στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά, 6936-13-01-38. Θα σου πω ότι μαζί μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Άμεσα υπεύθυνα εξυπηρετούν Γιάννης Χουντάρας, Βασίλης Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και στο Ice Cream εξυπηρετεί όλο το προσωπικό με όλη του την αγάπη για να σου προσφέρει την καλύτερη βάφλα, την κρέπα σου, τα pancakes σου, τα σαντουιτσάκια, κλαμπ σαντουιτσάκια, μπερκεράκια σου. Παρασκευή και Σάββατο από 6 απόγευμα μέχρι 6 το πρωί. Μπουκογιάννη 6, 26 41 0 23 533 για να παραγγείλεις. Να σου πω, να σου αναφέρω ότι μαζί μας είναι και NGN Oil, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σου δίνει ποιότητα, αξιοπιστία καυσίμων. Πετρέλαιο θέρμανσης, αξεσουάρ, πλυντήριο, λιπαντήριο, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα Αγνέου Αντιρίου. Έχουμε και Βαγγέλη από το Γιάννη, γιατί κανείς ποτέ δεν χάνει. Δυναμό, μίζες, σέρβις ερκοντήσεων, γυάλισμα φαναριών και τα υπόλοιπα. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και βέβαια Ζώη, σκηποτεχνική, τοποθεσία εθνικής αντιστάσεως 114. Λοιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα και πεφτικά, τα λουλουδάκια σου, τα δεντράκια σου, τους σπόρους σου, φυράματα, καλαμπόκι, βρίσκεις ζωοτροφές, φυτά, τα βρίσκεις όλα τέλος πάντων και χαίρεσαι και πολύ καλής έτσι εξυπηρέτησης. Λοιπόν, για κοπιάστε να χαρούμε και εμείς το μυχή μας με μουσική κουβεντούλα, με σχόλια, με ό,τι τέλος πάντων απαιτεί αυτή η νύχτα. Απαιτεί όμως να μου στείλεις και το δικό σου γραπτό μήνυμα για να μου πεις τι ακριβώς θέλεις. Τραγουδάκι, καλησπέρα, αφιέρωση, σχόλια, όλα μαζί, αρκεί να χωράνε στο μήνυμά σου. Όλα γίνονται με καλή θέληση. Γράφεις μοιχή στην αρχή το προθεμά μας, δύο γράμματα, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-301-0,34. Γραπτά μήνυματα με απάντηση από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54-754-1,64. Πώς πάνε τα κεφάγια αυτό το βράδυ? www.energy942.gr. Είμαι η Σοφία Χατζή, το μουσικό χαμόγελο. Είμαστε στον Energy και στα social Energy 942. Ακούω καλά, ε? Ναι, ναι, καμπάνες. Ακούω πάρα πολύ καλά. Τις χτυπά και τις ερμηνεύει Αργυρός. Φάνη μου, για μας να χτυπάνε έτσι οι καμπάνες.
0: Κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Για τα μάτια σου μου.
1: Νησιώτης τώρα τι θέλει.

0: παιδάκι μου, ό,τι τραγούδι και να ερμηνεύσει ο Αργυρός, είτε μπαλάντα, είτε λαϊκό, είτε και νησιώτικο, το έχει, βρε παιδί μου, το έχει. Τα υποστηρίζει όλα πολύ ωραία. Ρε ψυχούλα μου, φανούλη μου, θα το πεις εκείνο το ρημάδι το ναι.
1: Στο λιμάνακι σου εγώ το φάρο σου να ανάβω.
0: Καλησπέρα στη φίλη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλη μου.

0: καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
1: Ξελογιάζεσαι.
2: Θα έρθω μιανή.
1: Είναι ξελογιάστρα, είναι η βιαδά μου. Καλησπέρα και στο Ματσόνι, το γατόνι μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα.

Πάνω κάτω σε Λογιάστρα. Ένα ακόμα νέο τραγούδι, ήδη Αδάμου. Πολλά νέα τραγούδια, πολλές νέες κυκλοφορίες και πρώτες μεταδόσεις. Σαν την επόμενη Μεσχηνά. Είπα επόμενη, πάω και επόμενη εβδομάδα. Επόμενη εβδομάδα με πρώτες μεταδόσεις από Δέσποινα Βανδύ, Σινερέκ.

0: μουσικό χαμόγελο.
1: Είναι και το άλλο που λένε νύχτα ξελογιάστρια, νύχτα όμορφη. Δεν είναι σπίτι σου, Διονύση Σκηνάς.

0: Σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάράς.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Αν μ' αγαπάς,
7: μ' αγαπάς,
6: έστω και λίγο,
7: ψηλέα μου,

0: σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Πολύ αγάπη. Πολύ ερώτηση και αμφισβήτηση. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα σουφάκι μου. Σε ευχαριστώ, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα και στο φίλο Βασίλη. Δήμος Αναστασιάδης. Αν μ' αγαπάς.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Παραγγελιά τώρα του Ανδρέα. Νικηφόρος και σαν τα μάτια σου.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
3: Πάτρας Παναγιώτης.
4: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
6: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
5: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
6: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
7: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
8: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
9: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
10: Ακόμη σπέσιαλ ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
11: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
12: Delivery στο 2641-044-555.
13: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
14: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
15: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
14: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
15: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
14: Και είσοδος υπέροχη.
15: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
15: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
16: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
15: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
16: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 2641-027-940.
17: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
18: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
17: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
18: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
17: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
19: Ξύπνησες. Φύγαμε δυνατά. Στο Αγρίνιο, το σημείο που μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και εκλεκτό καφέ είναι ένα. Daily Coffee and Bread. Στη γωνία Φιλελλήνων και Δημοσθένους σε περιμένουν ζεστά αρτοποιήματα, λαχταριστά σνακ και καφές που απογειώνει τη μέρα σου. Πριν τη δουλειά, στο διάλειμμα ή on the go, η στάση είναι μία. Daily Coffee and Bread. Γεύση, ενέργεια και καλή διάθεση κάθε μέρα. Σε περιμένουμε.
20: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
21: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
22: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
22: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
21: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
22: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
21: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
22: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
22: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410-58314.
22: Και στο trichonidatravel.gr.
21: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
23: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι

0: Παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Flashback. Καλησπέρα σας φίλοι, λέει μήνυμα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα φίλοι και σε σένα, καλησπέρα φίλοι και σε σένα. Με ήττα σε σένα, αλλά και για όλους τους φίλους εκπομπής, okay.
3: Τελειώνει μια ζωή.
2: Και έτσι μια απόλυτη στη μοιχή εκπομπή.

Καλησπέρα για σένα. Και χθες και σήμερα και αύριο με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση. Καρδούλα μου όμορφη εσύ. Επίσης και επίσης και πάντα κάθε μέρα κάθε λεπτό. Πού να δεις το επόμενο τραγούδι.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Αχ, αυτή η Γιώτα Νέγκα μας, λίγο αγαπημένο τραγουδάκι, έτσι, και λίγο αδικημένο επίσης, δεν έχει ακουστεί και τόσο. Αλλά εμείς το υποστηρίζουμε, το στηρίζουμε χρόνια τώρα. Γιώτα Νέγκα, χωρισμός στην προκυμαία.

Αφιερωμένο στη δεύτερη φωνή. Ευχαριστεί πάρα πολύ η δεύτερη φωνή. Και ανταποδίδει με έναν αγαπημένο Πασχάλη Τερζή και το δικό του, όλο δικό του αρχιπέλαγος. Energy, καλησπέρα. Στο σοφάκι σου είναι εδώ, μην το ξεχνάς. Α, στείλ και το μήνυμά σου. Γράφεις Μιχή στην αρχή πρόθεμα με 2 γράμματα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301 0,34.

0: Προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Και αναρωτιέται και τραγουδά και ρωτά ποια είσαι εσύ. Είναι ο Λευτέρης Μητυλιναίος. Είναι σίγουρα για τη Βάσο μας, αφού πάμε παλιά σχολή, παλιά μουσική και διαχρονική. Είναι δυνατόν.

Μα τι ωραία λόγια, βρε παιδί μου. Σε αγγίζουν και σε χτυπάνε κατευθείαν καρδιά. Μουσικό χαμόγελο με όλη μας την καρδιά στον Energy. Λοιπόν, την εκπομπούλα προσφέρει το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με εγγύηση, 2 έτη service air condition, διαγνωστικός έλεγχος, μίζες δυναμό και τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα και στο κέντρο Υπασίας. Πάμε για μαθηματάκια Υπασίας, φίλοι μου, με τις καλύτερες τιμές. Στην Φάρμα Λόγων Κιγκλά, στον Κόβο Πανετολίου, 69-36-13-038. Και πάμε και στο Μαριό μας για μια πολύ ωραία εμφάνιση. Και το κούρεμα και τη βαφή και το χτένισμα και όλα σου. Εθνικής Αντίστασης 5. Τα πάντα όλα για κρέπα. Κρεπούλα πεντανόστιμη, αγαπημένη και μοναδική μόνο στο Ice Cream. Μέχρι τις 6 το πρωί, Παρασκευή και Σάββατο από 6 το απόγευμα, Μπουκογιάννη 6, μπορείς και να παραγγείλεις με προσφορές στο box αλλά και στο eFood. Μαζί μας έχουμε και την κυποτεχνική του Ζώη μας. Θα πάρουμε φυτοφάρμακα και πεφτικά. Ποιος τη χάρη μας, λουλουδάκια ωραία της άνοιξης και αρκετά. Θα βρούμε λιπάσματα για κάθε καλλιέργεια. Θα βρούμε σκηνοτροφές για το τροφές. Θα αγοράσουμε φυράματα, καλαμπόκι, σπόρους και άλλα. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και τους καλούς Νταλίλα, το Χρήστο και το Σωτήρι μας. Έτσι, με καθαρισμό όλων των φίλτων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα και νοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού και εγγύηση και αυθημερών παράδοση Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουμε Gian Oil γιατί θέλουμε καύσιμα, θέλουμε ποιότητα, θέλουμε καλή εξυπηρέτηση, θέλουμε να ξέρουμε ότι τα καύσιμά μας είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Γι' αυτό τι επιλέγουμε? Gian Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα Αγνιωτηρίου πριν την Ερμίτσα. Και επειδή θέλουμε και πάντοτε, εννοείται, τις πιο έτσι αξιόλογες αγορές μας σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το ξέρεις, το λες από μέσα σου, ακριβώς. Κόμμοσταδίου και Μανώλη Τσεκούρας. Εγγύης πραγματικών χιλιομέτρων, εγγύης αντρακάρης του, δυνατότητα test drive και ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου, αρκετές δόσεις χωρίς προκαταβολή και δεκτές έτσι οι δικές σου αιτήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου. Πάμε τώρα το αυτοκίνητό μας να το κάνουμε ένα πολύ καλό σέρβις στους γιατρούς, σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και πάμε να απολαύσουμε το κουλουράκι που κανένα άλλο δεν το φτάνει. Στην οστιμιά, στην εμφάνιση, στη χειροποίητη κατάσταση και την φρέσκο ψημένη. Κουλούρια Θεσσαλονίκη, κρύα σάντουιτς, τα κρετσινάκια σου, τα μπισκοτάκια σου, δηλαδή τα πάντα όλα σου, τα κουλουράκια σου, υπέροχες έτσι επιλογές σε διάφορες γεύσεις. M κουλούρι μας, Χαριλάου Τρικούπη 9, Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Έχουμε και ασφάλεια, έχουμε την Protecker Security να μας προστατεύει, γιατί οι κίνδυνοι πολλοί και οι εποχές άστα να πάνε. Κόμφος παραδολίου, κάμερες περιπολίες και φυλάξεις. Έχουμε και τον Άκη μας, καφεδάκι, καφεδάκι, καφεδάκι. Σερβίρουμε και πίνουμε πάντοτε στο Άκη, Άκη, Άκη. Άκης καφέ, 1,5 ευρώ, καφές νερό, Πρωταγόνα 3, Ξενοπούλου 1, Σιαδήμα 1 και Καλυβίων 54. Και βεβαίως για ένα ωραίο περιποιημένο πιτόγυρο με χειροποίητο γύρο και όλα τα υπόλοιπα έχουμε ένα

Μύρι, ψιλοπολείο fast food, ένας μοναδικός. Χαριλάου κουπί 15, παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337 και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ καλά. Για να νιώθουμε κι εμείς καλύτερα και εσείς καλύτερα, βρε παιδί μου, αν είστε μακριά και θέλετε να ακούσετε ή προτιμάτε την τεχνολογία, εγώ πάντα λατρεύω τα FM, να πω την αλήθεια μου, www.energy942.gr. Θα σου πω ότι θα αποστείλεις και τα δικά σου SMS γραπτά, δεν γίνεται δίχως αυτά εκπομπή, η αλήθεια να λέγεται. Γράφεις Μιχή στην αρχή πρόθεμα δύο γράμματα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια στο οποία σου απαντώ, έτσι αφού τα στείλεις είναι δυνατόν εγώ να μην σου απαντήσω. Γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-1,64, βραδάκι Παρασκευής και καλό, πολύ καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και ας έχουμε και μοναξιά. Και πόσο μάλλον εθνική μοναξιά, Βάσο μου. Η εθνική μας μοναξιά είναι αυτή. Μας γυρνά στο 1992 με αλυσμόνητο Δημήτρη Μητροπάνο μας.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψ. Ουίστ γέφυρα τα χιουλό για προβατίνα, λουκάνικα, τσαλαφούτια, τυριά, ντουματουσαλάτε, γλυκά και ασουρό δώρα.
12: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτε φίρμε.
11: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά.
13: Πήγε κιόλα 11. Κοντά μα η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Εδώ λοιπόν στο 942 FM. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είμαστε καλά. Είναι το βραδάκι της Παρασκευής. Προς Σαββατοκύριακο, προς Σάββατο. Και να περάσουμε ωραία και το Σαββατοκυριακό μας, αλλά και το υπόλοιπο φυσικά εννοείται βραδάκι μας στον Energy. Καλησπέρα Σοφά, καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρεούλα σου και να είσαι καλά και εσύ αγαπάκι μου να είσαι καλά και όλοι να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αγάπη, για τη στήριξη, για την ακρόαση, για τα πάντα όλα σας αυτήν εδώ την εκπομπούλα που φυσικά την τιμάτε με την ακρόαση, αλλά εννοείται και με τα δικά σας γραπτά μηνυματάκια που στέλνεις εδώ, γράφεις εκτός φυσικά αέρα, αν δεν θες να το διαβάσουμε στον αέρα. Όμως πρέπει να γράψεις μιχή, να αφήσεις κενό, να γράψεις το μήνυμά σου και να το αποστείλεις στο 54 φυσικά 301 0,34. Την αγάπη μας σε όλους τους φίλους εδώ της εκπομπής αλλά και του σταθμού μας. Ακούς δυνατά, ακούς αγαπημένα και επιλέγεις και τα αγαπημένα σου τραγουδάκια φυσικά ελεύθερα και πάντοτε μα πάντοτε δημοκρατικά στην εκπομπούλα αυτή. Πάμε τώρα να δώσουμε έναρξη δεύτερης ώρας με Γιάννη Πλουταρχό μας και τι σταυρό κουβαλάω. Και εγώ αναρωτιέμαι πάρα πολλές φορές. Να το δώσουμε για σένα Βάσο μου και αυτό και το επόμενο. Να το χαρίσουμε για το κουρτινάκι μας. Να το χαρίσουμε για το φάνη μας. Να το στείλω να το χαρίσω και για την φίλη τη Χρυσούλα.

0: Εμείς ξέρουμε που πάμε, που πατάμε. Έχουμε τρίτο ημίωρο, έχουμε energy, έχουμε χαμόγελο μουσικό. Και το κάθε λατρεμένο αγαπάκι μου, ενερτζάκι μου εδώ.
1: Όλα απόψε σε θυμίζουν και δεν ξέρω που πάω. Στο στερνό μου τσιγάρο μιλάω.
0: Δώσε λίγο πόνο, Σάκη, τώρα.
2: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.

Μόλις συντονίστηκα, λέει ο Φάνης στην παρεούλα και μας καλησπερίζει, και εγώ σε καλωσορίζω με ένα γλυκό φιλί και με έναν Γιάννη Γιάννη πάριό μας. Και σε χρειάζομαι και σας χρειάζομαι. Την αλήθεια μου να πω.

0: Καλησμένο για σένα, Σοφάκι, με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έρχεται και δυνατή απόλυτη ξανά και πάλι σε λίγο. Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδί μου τώρα. Πώς μου αρέσει αυτό του Θέμη Αδαμαντίδη. Και σ' αναζητώ. Όμως δεν σε βρίσκω. Εσένα μανάβη της καρδιάς μου, ξέρω που σε βρίσκω. Στη φορτοπηγή μας. Γεια σου ρε Γιώργη.
1: Είναι βροχή στα βλέφαρα.
0: Άκου ποιότητο καψούρα Θέμης.
1: Θεατή σκιά στη μοναξιά.
0: Το είπα δίχως Σαρδάμ. Μπράβο.

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Ακόμα και να σε αναζητώ, φεύγοντας όλα μου τα πήρε. Θέμης Αδαμαντίδης από τα παλιά του. Και πολύ πολύ καλά του. Πολύ μου αρέσει τα παλιά του τραγούδια, Αδαμαντίδης, η αλήθεια είναι.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Και σε μελέτησα ήρθες. Γεωργία Μέγαρα, σοφάκι μου γλυκό και με Hi Energy ακροατές, καλησπέρα. Καλή μας διασκέδαση, έτσι όπως το λες. Πάμε, λέει, για αρχή με το μόνο εσύ, με Πλούταρχο, έτσι για να ανέβουμε, λέει, λίγο σε εντάσεις. Και δεν πάμε. Γιατί να μην δεν πάμε, πες μου ένα λόγο. Καλώς ήρθες, ναι, βεβαίως θα πάμε.

0: φόρτωσε και φύγε.
1: Στην ευτυχία σου μια χάρη σου ζητώ. Λιγάκι να προσέχεις την καρδιά.
0: Φανούλη μου, να την προσέχεις την καρδιά μου, είναι ευαίσθητη.

0: αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
2: Με ισχυρές βροχές και κατατόπους ασθενείς χιονοπτώσεις, αναμένεται η κακοκαιρία απόψε το βράδυ.
3: Χαλάει ο καιρός για τα καλά.
4: Δεν φοβάμαι τίποτα. Ας είναι καλά ο Ζώης. Με έφτιαξε πάλι με τα λάστιχα.
5: Ελαστικά Ζώης Tires. Αξιόπιστα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας. Παντός τύπου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αντοχή και ασφάλεια ακόμα και στις πιο απαιτητικές διαδρομές.
6: Ζώης Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από το ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 2173. Zoe's Tires. Ανοίγει δρόμο στην ασφάλεια.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Καλησπέρα, υπέροχο σοφάκι. Συνήθως ακούω, δεν στέλνω. Ήθελα όμως να στείλω μια καλησπέρα και να σου πω ότι είσαι υπέροχη φιλιά. Ω, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι είναι οι περισσότεροι αυτοί που ακούνε. Είναι πάρα πολύ πολύτιμη η ακρόασή σας.
1: Το παράθυρο δεν κλείνει.
0: Το τονίζω και το λέω.
1: Όλα μια ηρεμία τρομακτική.
0: Είναι τόσοι άνθρωποι εκεί έξω που λένε ότι ακούνε, που σχολιάζουν τα διάφορα έτσι της εκπομπής, τα λόγια. Φιλάκια σε εσάς. Φιλάκια.
1: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το
0: και για τον καράφλα μας, τον Κωστή μας. Εδώ φανατικός. Για τον φίλο τον Γιώργο. Τα πήρες από εκεί και θα τα φέρεις τώρα προς τα εδώ τα κύματα, έτσι. Και θα φέρεις και σκόνη αφρικάνικη για να μου ρίξει βροχούλα αύριο Σάββατο, γιατί μου το χαλά. Και μου λέει και ο Φάνης στο μήνυμά του, βροχούλα λέει αύριο, ωραία. Τι ωραία βρε Φάνη μου, τι ωραία. Εγώ θέλω παραλία για παρέα. Και όχι βροχή. Δεν την κάνω παρέα, την αποφεύγω, είναι κακιά.
2: Flashback. Energy.
0: Με καίει. Αρνητικά. Με καίες, μα εσύ με καίες. Με υποκρισίες, ψευτιές και τα υπόλοιπα. Αδερφούλη του Μιχή μου. Πού σε ρε αδερφέ.

Ναι, και σιγαρίζουμε, λέει, το κρεμμυδάκι και μετά και το σοφάκι. Με υποκρισίες, με αχαριστίες, με ψευτιές. Energy από την πόλη του Αγνίου. Ζωντανή παρεούλα σου κάνω. Ελπίζω να την κάνω και καλά.

0: Επίσης δεν ξέρω αν έχω μάθει όλα τις τα μυστικά, αλλά από 20 χρονών την περπατώ με κάποιο τρόπο τη νύχτα.
1: Κοντά σου
0: και αυτή της πόλης και της μεγαλούπολης.
1: Να σε γεμίσω με στοργή και σε...
0: Και ποτέ δεν τη φοβήθηκα, η αλήθεια είναι. Όσο επικίνδυνα έτσι κι αν ήταν τα πράγματα στο επάγγελμα της Αθήνας. Ξέρεις, τη μέρα κάπου στο πλήθος, έτσι, δεν μπορείς να εντοπίσεις και σωστά τους ανθρώπους. Τη νύχτα νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.

0: Δεν καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
1: Ο κύριος Απόστολος παρακαλώ να προσέρθει στη ρεσεψιόν του Μιχή. Έχει εκκρεμότητα 155 λογαριασμού.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: όλες μου τις ζωές, τι πόσα χρόνια.
1: Ο δράς της αγάπης μας τα κύματα.
0: Φέρε ένα κύμα ρε Άκη. Άκη, μην κοιμάσαι, φέρε κύμα λέω. Ο υπολογιστής, υπολογιστάκης Άκης κοιμήθηκε πάνω στον υπολογιστή. Η είδηση της ημέρας. Εντάξει λίγα τα λόγια μου Άκη μου, εντάξει Άκη μου. Με λίγα λόγια Άκη μου.

δεν κοιμόσουν, να σκεφτόσουν, εντάξει, να με συγχωρείς. Ερωτευμένο τον κόβο τον Άκη μας. Αρεάκι.

Όχι μίσος αγάπη μόνο, αγάπη για ποιότητα, καυσιοπιστία καυσίμων. Εντζίαν όλοι πρατήρων καυσίμων, 4 χιλιόμετρα γνέα οντιρίου. Πάμε και για μαθηματάκια υπασία στον κόμβο Πανετολίου. Στη Φάρμα Λόγων κυκλάμε τις καλύτερες τιμές για τα αγαπάκια. 69-36-13-038. Πάμε και για τους ανταρρύλα μας. Και αυτή για τα αγαπάκια του Μιχή το καλύτερο. Εξατμίσεις

Καταλήτε συγκολής μετάλλων, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic. Υπέροχο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού. Στη Γιώργο Ποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο Ζώης και υποτεχνική. Εθνική σε διστάσεως 114. Μην αντιστέκεσαι, να αγοράσεις λιπασματάκια, φυτοφάρμακά σου, φυράματά σου, ζωοτροφές, καλαμπόκι, δέντρα φυτά και ωραία λουλουδάκια άνοιξης. Και ωραίες κρεπούλες κάθε εποχής, βάφλες, παγωτά, pancakes, μπερκεράκια, ω καλά. Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι 6 το πρωί, έτσι να ξέρεις. Και παραγγέλνεις αυτές τις ώρες από 6 το απόγευμα στο 26410-023533. Πάμε στο Μαριό Ποιότητα για το κούρεμά σου. Ανδρικό γυναικείο παιδικό εθνικής αντίστασης 5 και ποιότητα για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ο Κόμος Σταδίου και ο Μανώλης Τσεκούρας, Ιωάννινα 7 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Στο Google κόμος-σταδίου.car.gr, στο Facebook Κόμος Σταδίου αλλά και Μανώλης Τσεκούρας. Δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου. Όχι προκαταβολή, αρκετές δόσεις, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ένα αυτοκίνητο που επειδή θέλει και ηλεκτρολογικά σέρβις, θέλει Βαγγέλη από το Γιάννη, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Μακρυγιάννη και Καποδιστρίο. Μίζες, μπαταρίες με εγγύηση για 2 έτη service air condition. Θέλεις κουλουράκι, θέλεις M-κουλουράκι. Απίστευτη νοστιμιά στη χειροποίητή του, έτσι κατάσταση στο M Κουλούρι. Καριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14, 7 το πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός της Κυριακής. Δεν θέλεις και ασφάλεια, πώς δεν χρειάζεσαι και στις εκδηλώσεις σου και στην κάθε κίνησή σου και στον ύπνο σου, στα βράδια σου, με περιπολία στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά και την Protector με security στον κόμπο Πανετολίου και καφεδάκι από τον Άκη μας από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ και delivery από 7.30 το πρωί μέχρι 4 στο 26410-021-629. Άκης Καφέ και στο Facebook, Άκης Καφέ παντού. 1,5 ευρώ καφές νερό ξενοπούλου, ένα σιαδί με ένα καλυβίου 54 και πρωταγόρα 3. Πάμε Φωτιλόι, ζητάμε άμεση βοήθεια για το ψυγείο, το πλυντήριο και την κουζίνα. Ψυχτικές εργασίες για τα πάντα όλα σου. Κοσμάει το Λουμι 0 στο καινούριο 69-36-51-71-85. Και ζητάμε μύρι, ζητάμε μύρι για να απολαύσουμε κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι σχάρα, σούφλας, κομματάκια κοτόπουλο, καλαμάκια κοτόπουλο, χοιρινό, χοιροποίητο γύρο, κεμπάπ, μπιφτέκια, αρνάκι γάλακτος ντόπια πάντα και καθημερινά, γουρνόπουλο Πέμπτες, αλλά και φυσικά Παρασκευές, Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410-0337 και παραγγέλνεις αυτά που θέλεις και από την εκπομπούλα μας, εννοείται. Αφού κάνεις και τα σέρβις σου στο αυτοκίνητό σου σε Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίο και Μακρυγιάννη, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Και για τα δικά σου λοιπόν γραπτά μηνυματάκια, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου στο 54301 ή αποστολή. Αποστολή της ότι δεν κάνει για σπίτι. Γιατί πρέπει να κάνουμε όλοι για σπίτι δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πώς λένε οι γονείς, παιδί μου δεν θα παντρευτείς. Ή δεν θα παντρευτώ. Μόνο θα ερωτευτώ. Ξανά και ξανά και ξανά. Μια ζωή την έχω. Με τα σινεμαδάκι, Παγκράτη για ποτάκι. Μα ξαφνικά ρουτινά, σπίτι δουλειά φασί. Άκου τώρα, φασίνα, σπίτι δουλειά. Α, πα, πα. Σκλαβιά.

Θα κλείσω τα μάτια μου, παιδάκι μου, και θα έχεις μείνει πίσω. Σίγουρα πάντως όχι μόνη. Γιατί το Στεφάνι σε κάνει να είσαι κομπλέ. Και ποιος σου αποκλεί ότι δεν θα χωρίσεις αύριο? Θα μου πεις με αυτή την προοπτική θα παντρευτείς? Όχι, αλλά λέμε. Αυτό είναι να μην πέσουμε στην παγίδα. Μπράβο ρε Ελένη. Μπράβο ρε Ελένη. Αυτή η παγίδα είναι χειρότερη και από ποντικοπαγίδα.

0: κάποιο, μελετούλες φτιάχνω.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
2: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
1: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
4: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
2: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
3: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
4: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
3: Delivery στο 26410-44555.
4: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.

σου. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο Σαμπάνης και για τον Αλέξανδρό μας. Έχουμε αυτό και άλλα δύο μπροστά μας. Σαββατοκύριακο του Μάη της Άνοιξης. Αλλά στο σύνολο λοιπόν τρία ανοιξιάτικα ακόμα σουκού μέσα του μήνα, Σαββατοκύριακο λοιπόν 16 και 17 του Μαΐου. Καλημέρα, καλημέρα, όμορφο, αισιόδοξο, ευλογημένο Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε μια μεταβολή, μια αλλαγή καιρού σήμερα που σχεδόν θα περάσει από την περισσότερη χώρα. Από τα δυτικούλια θα ξεκινήσουν οι βροχούλες από το πρωί, έτσι και μη σιγά σιγά από το πρωί, για να έχουμε ένα έτσι ιδιαίτερα βροχερό μεσημεράκι. Με όλη αυτή την κατάσταση λοιπόν της βροχούλας, της αρκετής συννεφιάς στην πόλη, θα έχουμε και μία πτώση θερμοκρασίας και μία καλυτέρευση και άνοδο την Κυριακή. Μια Κυριακή που θα φανεί πιο βελτιωμένη και σε εμάς αλλά και γενικότερα, με ηλιοφάνεια, άνοδο θερμοκρασίας, καλύτερη διαφάνεια, γιατί θα έχουμε και μεταφορά σκόνης για σήμερα Σάββατο. Και μια θερμοκρασία λοιπόν για την πόλη του Αγρινίου από 16 μέχρι περίπου 19. Μια πιο βελτιωμένη, πιο ηλιόλουστη Κυριακή, με θερμοκρασία πέφτει λίγο η πιο χαμηλή, από 12 ανεβαίνει πιο υψηλή μέχρι 23. Μια καλύτερη φαίνεται Δευτέρα για τη χώρα. Και από Τρίτη και μετά έτσι θα υπάρχουν κάποιες αστάθειες, αυτές τις πιο έτσι θερμές ώρες της μέρας. Και γενικότερα έτσι θα κλείσει ο Μάης, με κάποια σκαμπανεβάσματα σχεδόν μέχρι τα τέλη του μήνα. Η υγρασία μας στο 74% αυτή την ώρα. Τέλεια, φουλ υγρασία, θα έρθει και σκόνη, θα έρθει και βροχή, που να την κρύψω τόση χαρά πραγματικά. Η Ανατολή του Ιουλίου στις 6 και 12, η Δύση μας στις 8.30, 20 και 30, είναι Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Τι ωραίο που είναι, βρε παιδί μου, αυτό. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Μπήκα να δω τι ακριβώς είναι αυτό. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο 16 Μαΐου, καθιερώθηκε από το 2013 με σκοπό την ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση για αυτή την αυτοάνωση διαταραχή, η οποία προκαλείται από την δυσανεξία στην γλουτένη. Έχεις δει πόσο προϊόντα γράφουν χωρίς γλουτένη, ε? Στην αρχή έλεγα θα είναι κάτι πιο light βασικά, αλλά μετά έμαθα ακριβώς. Είναι Διεθνής ημέρα φωτός, φως στην ψυχή όλου του κόσμου. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος και παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Πολύ αγαπημένο ποτό αρκετού κόσμου. Κοίτα τώρα, για ένα τραμπουί γλυκό ουίσκι δεν θα έλεγα ποτέ όχι, άσχετα που έχω αρκετά χρόνια να πιω. Ήταν ένα από τα αγαπημένα ουίσκι. Το κλασικό ουίσκι, να πω την αλήθεια μου, δεν μου άρεσε. Ούτε σχέτο, ούτε με κοκακόλα, ούτε με τίποτα, έτσι ποτέ δεν με τραβούσε. Λαμβάνει χώρα η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ το 1929 σαν σήμερα. Επίσης να αναφέρουμε ότι γεννημένη σαν σήμερα η ηθοποιός Κάτια Δαντουλάκη, 1948. Για πάμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά, πριν τελειώσουν και αυτά. Βέβαια σχεδόν όλα έτσι έχουν καταλήξει για την πρωτιά, για την παραμονή του Πανετουλικού. Τώρα να δούμε ποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία. Πάμε σημερινά παιχνίδια. Στις 7, στις 7, στις 7, όλα ίδια ώρα πλέον, ξέρεις, έτσι. Για να μην υποφουληθεί κανένας. Σημερινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός μας. Καλή επιτυχία, Πανετολικέ!
Δείξε τι είσαι τώρα, έτσι και προς τα τελευταία παιχνιδάκια μας. Δεν θέλουμε ισοπαλίες, θέλουμε νίκες μόνο. Θέλουμε ένα διπλό. Τώρα, αν βρέχει, δεν ξέρω, επιτρέπεται να έχουν ομπρέλες. Κιτρινομπλέ, να τους φέρει και γούρι. Πάμε τώρα για την Κυριακή στις 5 και στις 5 Άρης Λεβαδιακός, Όφι Βόλος, και στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τ' ακούς, Γεωργία μου? Εγώ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Να τη στέλνει και μήνυμα Γεωργία Σοφάκη, θα μπορούσαμε να ακούσουμε το «Κοίτα τα μάτια μου» ή το «Δάνειο». Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα δυο, ρε φιλαράκι. Energy καλημέρες, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ, να περνάμε όμορφα. Την αγάπη μου, τα ευχαριστώ μου, την καλημέρα μου, τις ευχές μου για το σουκού μας. Κι ας θα είναι και λίγο μωρέ βροχερό, εντάξει. Θα κοιτάξουμε τα μάτια... τα μάτια που αγαπάμε και θα αντέξουμε, ωραία.

0: εσύ.
1: Τζο, θα σου δώσω ένα δάνειο ζωής και ένα δωράκι του Μιχή με σπυριδάκι. Ναι, στο καπάκι, αλήθεια λέω. Για να σου πάει καλά το σουκούγλικιά μου.

0: Γεωργία Μέγαρα, είσαι αστέρι. Είμαι, εντάξει, αλλά δεν το λέμε παρά έξω. Ευχαριστώ για τη θεσπέσια παρεούλα σου. Δεν ξέρεις, λέει, πόσο σ' αγαπώ. Δεν ξέρω, ε. Θα μου πει σε λίγο η Νατάσα. Θα μου πει πόσο μ' αγαπάς. Εγώ δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Το πιάσες, ε, το υπονοούμενο. Και Νατασούλα, λοιπόν. Είναι εδώ, σ' έχω.
1: Επιτέλους να χτυπάς. Πότε θα πάψεις επιτέλους να χτυπάς.
0: Άρε παλιό ζωή.
1: Δώσου μου ένα δάνειο ζωή. 2 μήνες ευτυχία.
0: Βρε και μια στιγμούλα ευτυχία, αληθινή και δυνατή.
1: 2 χρόνια
0: δυστυχία. Μετά βάλε δυστυχία, θα έχω να σκέφτομαι, να αναπολώ την ευτυχία και να παίρνω δύναμη. Νότις.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Έρε μεγάλα λόγια τώρα, έρε μεγάλες δηλώσεις τώρα. Με Δέσποινα Βανδύ, επιλογή για τον καλό, πολύ καλό φίλο. Γυρισμός δεν υπάρχει.

υπάρχω. Γεωργία λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο και από την πλευρά μου, πίστεψέ με. Πίστεψέ με, είναι πολύ έτσι αμοιβαίο. Για σένα και για όλους τους Μιχή ακροατές θα χαρίσει το αλίμονο με Μητροπάνω και πολύ καλά θα κάνεις έτσι δυναμικά για Παρασκευούλα μας, για τελευταίο ραντεβουδάκι εβδομάδας. Αλλά επιστρέφουμε τη Δευτέρα μας. Όχι, δεν είναι απειλή. Ενημέρωση απειλή.

κλείνεις, δεν έχει άλλο. Τέρμα, πιάσαμε πάτο. Δεσποινάκη Βανδύ, να πω, να ενημερώσω και πάλι ότι θα έχουμε σε πρώτη μετάδοση τη νέα εβδομάδα με το τραγούδι της Να Μ' Αγαπάς. Πρώτη μετάδοση θα έχουμε και με τους ΡΕΚ και το τραγούδι Έλα.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Flashback.

0: όπως είπε ζωγραφούλη μου, η Ρωσιλία χωρίς κυρία Κέτη. Είναι και γιατρικό, είναι και γιατρικό. Πού το βάζεις αυτό, η Ρωσιλία.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ. Τι δεν καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
11: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
13: Το θέλαμε το μυχή μας και για αυτό το βράδυ και για αυτή μας την εβδομάδα. Υπέροχή μου παρεούλα, όλη μου την αγάπη, όλα μου τα ευχαριστώ. Ταπεινά και ευλογημένα προς όλους. Μαζί μας είναι και ο Άκης Καφέ. Engian Oil, Πρατήριο Γρόνο Καυσίμου Νικόλαος Παπούτσης, Κομμόσης Μάριος, Ηλεκτρολογείο Αυτοκίνητο Βαγγέλης Αρδογιάννης, στο M Κουλούρι μας, Φώτης Λόης, Ψυχτικές Εργασίες, Κέντρο Υπασίας και Protecern Security. Καλό μας ξημέρωμα, πολύ καλό μας Σαββατοκύριακο. Ευλογημένοι και πάλι οι αντάμωσοι είμαστε έντε Δευτέρα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Έχουμε πιάσει λοιπόν τα μέσα του μήνα και πιάνουμε και ένα ποτ πουρί. Δυο νύχτες, αλίμονο, θέλω απόψε να σου γράψω. Υπέροχος, μοναδικός, ένας μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση μουσικό χαμόγελο. Χαμόγελα πολλά σε όλους, γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Έλα, αν και στα αυτιά και κουρμά, κάμε τι θα κάμψει. Ουίστ γέφυρα τα χιουλού για προβατίνα, λουκάνικα, τσελαφούτια, τυριά, ντοματοσαλάτε, γλυκά και ένα σωρό δώρα.
2: Και νουλα τζάπα. Και καλλιτέχνε πρώτη φίρμη.
1: Εγώ θα του πιάσω από το μεσημέρι. Και άμα θέλετε, λάτε. Και άμα δεν έρθετε, ζημιά σα και διαφορά μου.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδε ελληνικέ επιτυχίε. Energy 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: απορροφηθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy 94,2.